0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες,

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Ταραρα.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Είναι μια μέρα που λέτε μια πάπια και πάει στον μπαρ και λέει στον μπαρμαν.
2: Έχεις ψωμάκι!
1: Λέει η πάπια. Όχι, λέει ο μπαρμαν. Και φεύγει η πάπια. Να σου την άλλη μέρα η πάπια πάει στον μπαρμαν.
2: Έχεις ψωμάκι!
1: Όχι, λέει ο μπαρμαν. Και φεύγει το παπί. Μετά την άλλη μέρα να σου το παπί πάει στον μπαρμαν.
2: Έχεις ψωμάκι!
1: Την κοιτάει ο μπαρμαν. Όχι, λέει. Φεύγει το παπί. Να σου την άλλη μέρα πάει πάπια.
2: Έχει το παπί.
1: Όχι, λέει ο μπαρμαν. Αρχίζει και φορτώνει τώρα. Μετά από λίγο η πάπια.
2: Έχει ψωμάκι.
1: Όχι, λέει ο μπαρμαν.
2: Έχει ψωμάκι.
1: Λέει η πάπια. Έτσι και μου το ξαναπεί, θα σου καρφώσω το ράμφος πάνω στην μπάρα, λέει ο μπαρμαν. Και φεύγει η πάπια. Να σου την άλλη μέρα η πάπια. Πάει στο μπαρμαν και του λέει.
2: Έχει καρφιά.
1: Όχι, λέει αυτό.
2: Έχει ψωμάκι.
3: Μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Όταν πεταρίζει το μάτι σου, δεν λένε ότι κάποιον θα δεις.
2: Ναι.
1: Και μου ήρθαν στο μυαλό διάφορα πράγματα που λέμε, ρε παιδί μου. Σε τρώει το χέρι σου, λεφτά θα πάρεις ή λεφτά θα δώσεις.
2: Όταν μας τρώει το χέρι, περίμενε μισό λεπτό. Όταν μας τρώει το χέρι, θα πάρουμε λεφτά.
1: Έτσι λένε. Όταν σε τρώει το αυτί σου, δεν λένε κάτι, θα ακούσεις.
2: Αλήθεια, κάθε βράδυ που με τρώει το αυτί μου.
1: Δεν τα έχεις ξανακούσει αυτά.
2: Όχι.
1: Όταν σε τρώει ο κόλος σου, δεν λένε ξύλο θα φας.
2: Όχι.
1: Ούτε αυτό έχεις ακούσει.
2: Όχι.
1: Τότε τι να σε ρωτήσω το τελευταίο που έχω γράψει.
2: Ποιο?
1: Όταν σε τρώνε τα χείλια σου, τι είναι?
2: Τα?
1: Τα χείλια σου. Όταν σε τρώνε τα χείλια σου.
2: Δεν μπορώ, θέλω να παραιτηθώ. Θέλω να παραιτηθώ, αλήθεια σας
1: το. Το άλλο τελειώνει σε ίδια.
2: Έτσι ακούσα, σταμάτα.
1: Όχι σε ίδια.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το La La La και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει. Ο

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ένα αεροπλάνο.
2: Σκέψου ένα αεροπλάνο.
3: Ναι, το σκέφτομαι.
2: Πετάει ρε παιδί μου και πέσει στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας.
3: Ναι.
2: Πού θα θαυτούν οι επιζώντες?
3: Στη χώρα που ήταν ο καθένας τους. Δηλαδή, άμα ήταν αεροπλάνο με Έλληνες, στην Ελλάδα.
2: Θαύουν τους επιζώντες.
3: Έλα
0: ρε Γιώργο, ρε, παιδιά. Γιώργος και Μαρία στο Cafe. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
5: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, οκ!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Μέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: σου.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Δεν καταλαβαίνω κάτι, ρε παιδιά.
0: Τι?
2: Γιατί όταν μια γυναίκα, ρε παιδί μου, μένει έγκυος, πάνε όλοι.
0: Και ρωτάει εμένα.
2: Μένει έγκυος. Γιατί εσύ μπορεί να το έχει κάνει. Και πάνε όλοι και χαϊδεύουν την κοιλίτσα τη και τη λένε να σου ζήσει, συγχαρητήρια κτλ. Ναι. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Δεν έχει πάει κανένα στον άντρα να του χαϊδέψει τα καλαμπαλίκια και να του πει μπράβο, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Εμείς δεν δουλέψαμε γι' αυτό.
0: Με άμορφη Γιώργο, σε παρακαλώ.
2: Δηλαδή.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Χτυπάει το τηλέφωνο σε ένα κατάστημα με ερωτικά είδη και το σηκώνει ο υπάλληλος. Και από μέσα ακούγεται μια γυναική αισθησιακή φωνή.
3: Εσείς πουλάτε κάτι δονητές, εικοσάπων.
2: Μάλιστα κυρία μου, λέει ο υπάλληλος, εμείς με τούρμπο. Ναι κυρία μου, και με τούρμπο έχουμε, λέει ο υπάλληλος. Και με έξτρα παλινδρομική κίνηση. Ναι κυρία μου, της λέει ο υπάλληλος, εμείς τα φέρνουμε αυτά. Εμείς, μόνο εμείς τα φέρνουμε αυτά. Πώς κλεινούν.
4: Ήου, έφυγα, για Χριστέ μου, τι ακούω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
7: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιβινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μια μέρα που λέτε, ένας μπάρμπας στην παραλία, στο ένα χέρι κρατάει ένα καλάμι και στο άλλο κρατάει ένα τούβλο. Να σου, μετά από λίγο περνάει η θεάρα Μαρία από μπροστά του. Και του λέει, καλά, καλά του λέει. Κάτι δεν καταλαβαίνω, οκ, με το καλάμι που ψάρευεις, το τούβλο τι το θέλεις? Α, της λέει ο μπάρμπας, για να σου πω θα πρέπει να μου κάτσει. Σαν δεν ντρέπεσαι, λέει η Μαρία, σαν δεν ντρέπεσαι αλήτη. Καλά, και σηκώνεται και φεύγει. Να σου όμως που η Μαρία την έτρωγε, ρε παιδί μου, την έτρωγε από μέσα της. Να σου ξαναγυρνάει πίσω, θα σκάσω, θα σκάσω, θα σκάσω. Αν δεν μου πεις τι το θέλεις, ο τούβλο. Ωραία, λέει ο τύπος, ο μπαρμπάς. Πάνε λίγο πιο πέρα, γίνεται το σκηνικό, σεξάκι και τα λοιπά. Τελειώνουνε, αράζουνε και λέει, έλα, έλα, έλα, λέει η Μαρία, έλα, έλα, έλα, έλα, πες μου, τι το θες το τούβλο. Αυτός γυρνάει, την κοιτάει και της λέει, κοίταξε να δεις. Με το καλάμι δεν έχω πιάσει ούτε ένα ψάρι. Με το τούβλο στο χέρι, είσαι η πέμπτη που πάω σήμερα.
2: Γιώργος
0: και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22620-59925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Πού πάμε μετά?
7: Στείλε location.
6: Red Rose Cafe.
7: Κρέπα.
6: Ναι.
7: Μπέργκερ.
6: Εννοείται.
7: Και μετά story.
6: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
7: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: ladies and gentlemen.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Ναι! Πάμε!
3: Είμαστε ζωντανά!
4: Από τη γέφυρα του Ευρύπου.

0: πέρα από την πλάκα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θες.
0: Πάχινα, τι πιστεύεις?
2: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
0: Δεν μπορώ ρε παιδιά, δεν μπορώ. Σας παρακαλώ πρόεδρε, είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
3: Μ' αρέσει το κέφι σας, τρελαίνομαι να σας ακούω.
4: Ακούω τα ανέκδοτα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
3: Είναι λίγο κρύα τα ανέκδοτα του.
1: Οι πρώτερες στάσεις στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
5: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου Ringstone.
0: Είναι η καλύτερη παρέα στο πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
6: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
7: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
10: Κρήτη.
11: Είμαι από την Κάρα.
10: Θεσσαλονίκη.
11: Ιωάννη.
10: Καβάλα.
11: Ηρακλειοκρήτη.
10: Σοφάλος Καρδίτσας.
12: Προεδρία.
13: Από το ανώπερο της Γερμανίας.
14: Το συναφιασμένο Μόναχο.
15: Από Ρόδο.
16: Από Μαρούς.
17: Από την όμορφη Καστοριά.
18: Στο καφέ Morning Show.
0: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
19: Η γριά κότα έχει το
0: ζουμί. Με είπε 300.
8: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
9: Γιώργος και Μαρία.
8: Τα δώρα.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι ειδικά.
3: Φίλε, έλα ρε Γιουργάρα.
0: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Σοβαρά, πως δεν σας έχουν κόψει ακόμα ρε.
1: Πρέπει να ταΐσει τον σύντροφό σου.
0: Ναι.
1: Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο πεσπυρίκος. Προβατίνα παιδιά.
0: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη ξέρει κανένας?
1: Έχεις προβλήματα ε.
8: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.
3: Εδώ δεν ήρθαμε για να κλάψουμε. Ήρθαμε

0: ρε πουλάκι μου.
1: Κάθε μίλησα.
0: Γι' αυτό. Γιατί δεν σ' άρεσε αυτό. Όχι.
1: Πολύ βαρύ ρε παιδί μου για το πρωινό μας.
0: Πολύ βαρύ μάλιστα.
1: Εντάξει, ό,τι θέλεις όμως.
0: Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα.
1: Να είχα εγώ την ταμπλέτα εκεί, το πιλωτήριο μπροστά μου, θα σου είχα βάλει τώρα ζουζούνια να ξυπνήσουμε.
0: Ζουζούνια. Ωραία, θες να έρθεις να κάτσεις εδώ στην ταμπλέτα.
1: Πώς το λένε αυτό το ματζαφλάρι σου, ρε παιδί μου,
0: κονσόλα.
1: Την κονσόλα σου.
0: Έλα, κάτσε εσύ στους υπολογιστές στην κονσόλα, να κάτσω εγώ απ' έξω να πίνω καφεδάκι και φτιάχτα εσύ.
1: Πότε πίνω εγώ καφεδάκι, ρε.
0: Εγώ είπα θα πίνω καφεδάκι.
1: Πήγες και τώρα, δεν μπορείς.
0: Δεν με βολεύει τώρα με δύο χέρια.
1: Άσε μας, μωρέ Γιώργο.
0: Τι άσε μας, ρε Γιώργο.
1: Πάμε να ρωτήσω κάτι. Έβρεξε χθες.
0: Όχι.
1: Πώς, αφού είναι όλα βρεγμένα έξω. Εσύ δεν κάνεις και βόλτες. Εσύ κατεβαίνεις τα σκαλιά και μπαίνεις κατευθείαν μέσα. Πήγαμε βόλτα με το. Έβρεξε, ε! Το κατάλαβα,
0: τι
1: αλλά
0: ώρα
1: δεν άκουσα το τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ.
0: Τι ώρα?
1: Τι ώρα, δεν ξέρω. Τι ώρα έβρεξε, μωρέ Βασίλη.
0: Σημερώματα θα έβρεξε. Τι ώρα έβρεξε?
2: Ψυχάλισε το απογευματάκι.
0: Έλα, μωρέ, η ψυχάλα το απόγευμα ήταν ούτε που έφτιασε τον μπαμπρί.
1: Ο δρόμος είναι βρεγμένος. Πρέπει να έριξε, δηλαδή και που κάναμε βόλτα με τον
0: Όλιβερ.
1: Μύριζε βροχή.
0: Α, όταν λέω εγώ μυρίζει βροχή, με κοροϊδεύουν.
1: Μα έβρεξε, δεν είναι ότι τη μύρισα από την Ερέτρια μακριά.
0: Γιατί και από τον Ευρώπο τη μυρίζω.
1: Για ποιος είναι εδώ Χαλκίδα να μας στείλει ένα μήνυμα. Έβρεξε, τι ώρα έβρεξε. Γι' αυτό λες να σηκώθηκε ο Όλιβερ κάποια στιγμή το βράδυ και άρχισε και έκανα και άκουγα. Τσάκα, τσάκα, τσάκα, τσάκα, τις νυχούμπες του.
0: Από την πολύ βροχή έκανε
1: τη λάσπη. Αφήσαμε την μπαλκονόπορτα ανοιχτή εχθές, δεν ανοίξαμε air condition για ένα δεκάλεπτο. Και μου λέει ο Νίκος, μου λέει, δεν θα έπρεπε να έχει ένα δροσερό αεράκι. Άσε λέω, το φιλέτο μας κόβει μπροστά το δροσερό αεράκι.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν πήρα χαμπάρι για βροχή χθες. Τουλάχιστον μέχρι τις 9-10 που είχαν χθες οι μπαλκονόπορτες.
1: Πρέπει να έβρεξε το βράδυ. Το βράδυ. Αργάμιση. 4-5-6 εκεί γύρω.
0: Δεν πήρα χαμπάρι.
1: Ούτε κι εγώ, απλά σου λέω ότι μύριζε.
0: Παιδιά, αν έχετε πάρει χαμπάρι, εσείς τι έγινε χθες το βράδυ, 697-800-1048, ξημερώματα μεριά, εσύ πας για δουλειά τώρα, ίσως
1: και κατάλαβες. Και σύννεφα πολλά σήμερα. Δηλαδή, κανονικά τέτοια ώρα είχε λίγο, είχε βγάλει ήλιο. Κανονικά έχει πολλά σύννεφα σήμερα. Λες να βρει κι άλλο.
0: Δύο μέρες, σας είπα, θα έχει πάρα πολύ σύννεφιά και ίσως δούμε και τα τσουρ τσουρ, στο είπα και χθες. Αν θυμάστε καλά, χθες είπα, ίσως δούμε κάποια τσουρ τσουρ. Ο ψεύτης,
1: ρε παιδιά, ποτέ δεν το είπε.
0: Στο δρόμο που σου κάνω. Μπείτε στο λαλαλά και δείτε το podcast.
1: Μην μπείτε στο λαλαλά, δεν υπάρχει podcast.
0: Α, δεν το βάλαμε. Και σήμερα μία από τα ίδια θα είναι και ο καιρός. Ανοίγει βέβαια, φτιάχνει λίγο η θερμα από το μεσημεράκι και μετά τις 3 φεύγουν και τα συννεφάκια και επανερχόμαστε στα φυσιολογικά και στα κανονικά επίπεδα.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά, τα μηνύματά σας. Πώς ξεκίνησε η μέρα, ποια ήταν η πρώτη σκέψη που κάνατε όταν είδατε τον εαυτό σας στον καθρέφτη και αρχίσατε έτσι να πλένεστε, να ετοιμάζεστε. Γιώργο.
0: Έκανα μία σκέψη.
1: Παρακαλώ.
0: Πότε πέρασαν 5 λεπτά. Ένιωσα ότι το βράδυ.
1: 5 λεπτά.
0: Έχω κοιμηθεί 5 λεπτά.
1: Oh.
0: Δηλαδή νομίζω ότι έκλεισα τα μάτια και χτύπησε το ξυπνητήρι.
1: Μήπως κοιμήθηκες όντως 5 λεπτά.
0: Λες.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν νομίζω.
1: Τι ώρα κοιμήθηκες?
0: Για μισή, δύο.
1: Α, καλά.
0: Κάπου εκεί πέρα με πήρε ύπνος, νομίζω εγώ.
1: Ωραία, άρα κοιμήθηκες.
0: Και ανοίγω τα μάτια και λέω πότε πρόλαβε και πέρασαν. 5 λεπτά κοιμάμαι.
1: Ναι.
0: Δεν πήρα χαμπάρι τίποτα. Νομίζω ότι ήταν.
1: Κοιμάσαι ακόμα.
0: Ένα τρίλεπτο ακόμα.
1: Μην αγχώνεσαι, το έχω εδώ, γιατί η πρώτη σκέψη, παιδιά, που πέρασε από το μυαλό μου και την είπα και δυνατά, Συνήθως δεν μιλάω στον εαυτό μου, αλλά κοιτούσα τον καθρέφτη και λέω είναι Τετάρτη ακόμα. Εντάξει, μου κακοφάνηκε κάπως. Δηλαδή θα ήθελα να είναι Παρασκευή τώρα.
0: Τι είναι?
1: Τετάρτη.
3: Εγώ δεν είμαι χριστιανός, είμαι ειδωλολάτρης.

0: πήγα να ανάψω. Πήγα να ανάψω ένα κερί στην εκκλησιά για μένα.
1: Είπε το ζάι χορεύεις μάνα μου.
2: Δεν ξέρω πού χορεύω. Όλα ίδια τα κάνω. Όπως κάποια στιγμή σε όλα τα μπουζούκια πανηγύρια, όλα τα χορεύουν γύρω γύρω. Δεν πάνε να τραγουδάνε αυτή τη τσιφτετέλια. Γύρω γύρω όλοι. Πάμε όλοι μαζί.
1: Δεν ξέρω, δεν συμφωνώ, αλλά ό,τι πεις. Έχεις βρεθεί μάλλον σε περισσότερα μπουζούκια.
2: 6, 9, 7, 800 και 104, 8, τα δικά σου μηνύματα στο Viber και τις δικές σου καλημέρες.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τετάρτη σήμερα, ακριβώς στα μισά της εβδομάδας.
1: Τσάκα.
0: Τσακ στη μέση. Όπως λέει και η φίλη εδώ η Μέρη. Συμφωνεί μαζί σου, το ίδιο θα ήθελα και εκείνη να ήταν Παρασκευή.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, η αλήθεια είναι όταν η συνειδητοποίηση του πρωινού ξυπνήματος έρχεται με το ότι είσαι ακόμα στα μισά της εβδομάδας και έχεις ακόμα τόσες μέρες. Γιατί περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, γιατί δεν έχουμε να ξυπνήσουμε νωρίς, γιατί είμαστε λίγο πιο άνετα, κάνουμε τα δικά μας. Οπότε όταν νιώθεις ότι είναι Τετάρτη, είναι κάπως, ρε παιδί μου, σου έρχεται.
0: Ναι, άλλοι λένε όμως ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομάδιτσα.
1: Δεν πάει όμως, ψέμα μας έλεγαν όταν ήμασταν μικρά.
0: Λένε οι άλλοι.
1: Ναι.
0: Που δεν πιστεύω εγώ. Γι' αυτό εγώ λέω προ-προ-παρασκευή.
1: Καλημέρα στον κόσμο ο οποίος μας ακούει από παντού. Καλημέρα στην Πάτρα.
0: Γεια σου, ρε Πάτρα.
1: Καλημέρα στον Τάκη, στην Αλεξανδρούπολη. Για στείλτε λίγο τη δικιά σας καλημέρα. Όχι απλά καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα από την περιοχή που είσαι. Για να δούμε λίγο. Ποιες περιοχές έτσι είναι συντονισμένες. Πουρνό-πουρνό 7 και 17.
0: Μαζεμένες, ξυπνάνε πρωί-πρωί και αν έχετε και συννεφιά. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στην Εφημία, την Εφούλα και τον Έφημο.
0: Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Έχεις γενέθλια μαζί με τον Μικύρου. Με τον David Copperfield.
1: Ναι. Καλές οι εποχές εκείνες που βλέπαμε τα βιντεάκια τους.
0: Ωραία, είχαμε μετά και τον Γιούρι Γκέλλερ με τα κουτάλια.
1: Ο Γιούρι Γκέλλερ, μπράβο.
0: Είχες λυγίσει ποτέ κανένα κουτάλι?
1: Don't do it, Φέδον. Αυτό δεν έλεγε.
0: Δεν θυμάμαι. Έχεις γενέθλια μαζί με την Αγγελική Λιάδη αλλά και με το Σταμάτη Γονίδη.
1: Έχω λυγίσει κουτάλια τώρα που το έλεγες και απλά ήθελα να σου πω.
0: Είχες κάτσει και εσύ στην τηλεόραση που το τρίβανε, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς το κάνανε.
1: Όχι.
0: Το κοίταγε ο Γιούρι Γκέλλερ και αυτό λύγιζε.
1: Όχι τόσο σύνθετο. Όταν άνοιγα έτσι βαζάκια με μαρμελάδα που δεν ανοίγανε και έπαιρνα το κουτάλι και μου λυγίζανε. Είμαι γλυκό το κουτάλι πολύ και το πιρουνάκι λυγίζει πολύ εύκολα. Δεν θα έπρεπε.
0: Αφού δεν σου πήρανε δώρο κανένα λωστό.
1: Άφησε με τώρα.
0: Για να ανοίγει τα βάζα ο μπόχος.
1: Έχω χαλάσει εγώ μικρά κουταλάκια τέτοια πολύ, πολλά.
0: Όλοι νομίζω έχουμε χαλάσει. Ειδικά με την κονσέρβα με το ζαχαρούχο. Άμα σου σκάγε το άλλο.
1: Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου ζαχαρούχο.
0: Αλήθεια.
1: Ποτέ. Αυτό δεν είναι το concentrated milk. Ναι, όχι,
0: ναι, το παχύρευτο.
1: Συγκνωμένο.
0: Τι ωραίο, πάνω σε ψωμί, πάνω σε φρυγανιά.
1: Όχι, μόνο μαγειρεμένο, δηλαδή σε κάτι το έχω βάλει.
0: Σε μπανόφι.
1: Δεν ξέρω.
0: Πάω μπανόφι. Τέλος πάντων.
1: Τι γεύση να έχει το γάλα αυτό έτσι τώρα? Ποιος το πίνει?
0: Γάλα, εμείς με αυτό μεγαλώσαμε.
1: Το ξέρω και ο Νίκος μου ζητάει πάντα να έχω 4 μπουκαλάκια εύκολα. Μήπως αρρωστήσει.
0: Γιατί, κατοχή.
1: Μήπως αρρωστήσει, λέει, και θέλει να έχει εύκολο τέτοιο συμπυκνωμένο γάλα.
0: Ωραίο το ζαχαρό.
1: Δεν ξέρω γιατί το έχετε αυτό.
0: Γιατί δύσκολες νύχτες του χειμώνα που θες ένα γλυκό, άνοιγες το.
1: Παρήγγειλα από ένα ζαχαροπλαστείο.
0: Μία η ώρα το βράδυ.
1: Α.
0: Τι είναι δύσκολες νύχτες, είπα. δεν είπα. Δύσκολο απόγευμα.
1: 9, 10, 11 ανοιχτά είναι αυτά ακόμα.
0: Μία, δύο, τρεις.
1: Αυτά είναι για τους βρικόλακες, Γιώργο μου. Προχώρα, πες.
0: Σαν σήμερα το 1904 ηλεκτροκινείται ο αστικός σιδηρόδρομος Αθήνα Πάτρα, Πειραιά.
1: Λέω στην Αθήνα Πάτρα τι έχουμε κάνει.
0: Σιδηρόδρομο.
1: Τι χάσαμε.
0: Σαν σήμερα το 1934 ξεκινάει ένα.
1: Έλα.
0: Εμφανίζεται για πρώτη φορά σε comic strip ο Donald Duck.
1: Το πες.
0: Τέλεια. Διεθνή ημέρα επεμβατική καρδιολογία. Παγκόσμια ημέρα γάλακτο στα σχολεία. Ορίστε, δώστε ένα γάλα συμπυκνωμένο στα παιδάκια να φάνε πάνω σε φρυγανιά, πάνω σε ψωμάκια. Και εγώ τι έκανα, έπαιρνα το ψωμί, το κόβα στη μέση, έβγαζα όλη την ψύχα και άδειαζα όλο το ζαχαρούχο μέσα.
1: Καλώς ήρθες, Μπόμπο, στην πλευρά μας.
0: Δεν με λέγανε τσάμπα κοσκοτά. Δεν πάγινα με αέρα. Δεν είχα γίνει σαν τολμάς. Λοιπόν, εθνική ημέρα γουακαμόλε.
1: Ναι.
0: Εθνική ημέρα ανάδοχης οικογένειας. Εθνική ημέρα γυμναστικής. Ναι. Να ξεκινήσουμε, ρε παιδιά, λίγο γυμναστικούλα, ρε παιδιά.
1: Ρε Γιώργο, πραγματικά έτσι όπως το λες, δεν πας να ξεκινήσεις γυμναστικούλα.
0: Θα ξεκινήσουμε μέχρι το καλοκαίρι, έχουμε χρόνο.
1: Έλα.
0: Εθνική ημέρα εργαζομένων γονέων.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια ημέρα του κουρέα σήμερα. Εθνική ημέρα κάθισε δίπλα σε έναν άγνωστο.
1: Αυτά είναι όλα τα ενδιαφέροντα που βρίσκεις για την ημέρα που μας λες. Τα μισά δεν είναι ενδιαφέροντα.
0: Ποιο δεν είναι ενδιαφέρον?
1: Η μέρα του κουρέα τώρα.
0: Γιατί δεν πας στο κομμωτήριο? Δεν θα πεις χρόνια πολλά στην κομμωτριά σου?
1: Στην κομμωτριά μου, ποτέ.
0: Γιατί
1: μου είπε εκείνη στην γιορτή μου? Φαντάσου κιόλας. Φέη, τα έχω κρατήσει.
0: Φέη, ξέρεις τώρα, ανισόπεδη δίσκο πρέπει να το κάνεις στο κεφάλι της.

0: Και ο Τζόνις με τα ηχητικά του τα ωραία, περιμένουμε.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Μαρία. Καλημέρα από τις Μπαχάμες Σεβίας. Δηλαδή τα ψαχνεύια.
2: Έλα ρε φίλε, και εγώ ψάρωσα στην αρχή. Είπες Μπαχάμες, λέω τι έγινε.
0: Καλημέρα και στη Φιλίτσα από Θήβα, στο δρόμο για Σκούρτα. Καλή σεζόν βρε παιδιά να έχετε. Και το μήνυμά σου τώρα την καλημέρα σου, από πού μας ακούσε, πού βρίσκεσαι ρε παιδί μου. 6, 9, 7, 800, 104, 8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το lalala, ο Στο Cafe με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το lalala σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22620-59925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: λαλαλα.
1: Να το λαλήσουμε και σήμερα με ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα. Και εμείς καλούμαστε να το βρούμε και να το τραγουδήσουμε. Να ανοίξουν και οι φωνητικές μας χορδές έτσι πουρνό.
2: Συγγνώμη για αυτό που έρχεται.
1: Ενώ τα υπόλοιπα δεν έχεις δει.
2: Όχι, συγγνώμη. Συγγνώμη για αυτό.

0: που έρχεται, αυτός που θα πάρει τηλέφωνο εάν καλέσει.
1: Ναι.
0: Θα είναι πραγματικά, πίστεψέ με, μεγάλος μάγκας.
1: Μεγάλος μάγκας.
0: Μάγκας.
1: Μάλιστα. 2-10-300-1048. Παίζω και εγώ μαζί σας. Δεν έχω ιδέα τι θα πει. Οπότε πάμε, παιδιά. 1, 2, 3 και.
0: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα

0: 2-10-300-104-8 ένα μάγκα
1: θέλουμε. Όχι, ένα μάγκα θέλουμε, ισχύει.
0: Ένα μάγκα στο Βοτανικό. Εγώ βλέπω να βαράει το τηλέφωνο την Ελένη, τη Μαρία και ένα μάγκα ψάχνουμε.
1: Και μάγκησα, δεν με πειράζει καθόλου.
0: 2-10-300-104-8.

0: 2-10-300-104-8. Έχουμε το σημερινό μας λαλαλα που ζήτησε η Μαρία να έχουμε ένα μαγκαλάρι μαγκα. Στην γραμμή μόνο γυναίκες πήραν.
1: Μπράβο τα κορίτσια μου, όλα τα κορίτσια που πήρανε τηλέφωνο.
0: 1, 2, 3 και... Κι το ξέχασε.
1: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Καλημέρα Ελένη.
2: Καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα Ελένη μου, τραγούδισε μου το σημερινό μας λα λα λα σε παρακαλώ πολύ.
2: Μα αεροπλάνα και παπόρια και με τους φίλους τους παλιούς.
1: Ωραίο.
2: Τριγυρνάμε.
0: Ναι. Μπράβο Ελένη μου, μείνεις γραμμή σου.
3: Και με τους φίλους τους παλιούς.
0: Μια

0: πω ωραία πρόταση, παιδιά, και στη Μαρία για λαλαλα αυριο 697-800-1048. Θα μπορούσες να πεις αύριο το τέτοιο.
1: Κι όμως εσύ δεν μας ακούς.
0: Να πεις οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, τους πάτησε το τρένο.
2: Ούτε ένας άντρας, ρε παιδιά.
0: Το έχεις παράπονο.
2: Τώρα έλα, δεν δίνω... ήρθε κανένας να, να βοηθήσει.
0: Να βοηθήσει. Έλα, 30 δευτερόλεπτα.
2: Τι ένας άντρας. Τον άντρα.
0: Ναι, να βγει να τραγουδήσει.
2: Δεν το ξέρει ο άντρας ρε, το τραγούδι αυτό, μάλλον.
0: Σωτηρία Μπέλη.
2: Μόνο μάγκησες υπάρχουν πια. Τους άλλους τους πάτησε το τρένο.
0: Ένας θα βγει τώρα στον αέρα να τραγουδήσει η Σωτηρία Μπέλου.
2: Σας αφήσαμε πίσω τους άντρες εμείς.
0: Άμα κάτι να τώρα πάρω τηλέφωνο.
2: Τι, εσύ δεν μπορείς να πάρεις τηλέφωνο.
0: Ναι ρε γαμώ το.
2: Πού είναι η ομοίη σου.
0: 2-10-300-1048 σας δίνω 20 δευτερόλεπτα.
2: Όχι, δεν καταλάβατε, ψάχνουμε άντρα, μην παίρνετε πάλι γυναίκες. Άντρες ψάχνουμε.
0: 2-10-300-1048. Έχουμε πάει τα παιδιά σχολείο τώρα, τρέχουμε να προλάβουμε. Ναι.
2: Καημένα μου πλάσματα.
0: Τρέχουμε τώρα, κατάλαβες.
2: Μόνο για να στέλνετε ανέκδοτα είστε.
0: Σου στείλα να κάνω καλό. Γιατί αυτό με τις δύο κλειτορίδες το στείλα εγώ.
2: Τι λες.
0: Θα σας το πω σε λίγο.

0: Γιώργο, αεροπλάνα και βαπόρια είναι. Δεν μπορώ να σε πάρω τηλέφωνο. Ταλκάς.
1: Γεια σου, Τζον, καλημέρα, καλημέρα. Και για να πάει καλά η μέρα, παιδιά, θέλουμε αγαπημένο καφεδάκι. Θέλουμε κρύο, θέλουμε ζεστό, όπως ακριβώς τον προτιμάμε. Έρχεται στην πόρτα μας πάρα πολύ γρήγορα, είτε είμαστε στη δουλειά, είτε είμαστε στο σπίτι. Κάνουμε μια στάση φαρμακίδου 2 στον Ολυμπινήσι καφέ. Παίρνουμε το πρωινό μας, παίρνουμε το κουλουράκι μας. Ετοιμάζουμε και το πρωινό για το παιδί που ετοιμάζεται να πάει σχολείο από τις πρώτες του μέρες και πρέπει να είναι έτσι έτοιμο πόλεμο, για να μην πάει μάδια τα χέρια.
2: Όχι.
1: Να πάρει το κουλουράκι του, να πάρει την μπουγατσούλα του, να πάρει τη λουκανικοπιτά του, τι θέλει να πάρει. Γιατί και τα κυλικοί έχουν λιγότερα πράγματα πια.
2: Βέβαια.
1: Οπότε θέλουν τα περάκια και κολατσά.
2: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε, παιδιά, Λιμπινήσι καφέ 22-210-6436.
2: Και ένα cupcake γεμάτο με σοκολάτα μέσα.
1: Μπράβο.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, πιστεύεις ότι είσαι ο καλύτερος φίλος εκεί έξω, ότι έχεις αυτή την ικανότητα τη μοναδική να ονομάζεσαι καλός φίλος. Δηλαδή, πιστεύεις, Γιώργο, εσύ ότι είσαι καλός φίλος.
1: Ναι, σαν φίλος καλός είμαι.
2: Καλός είσαι.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Σαν όλα τα άλλα είμαι,
2: το μοναδικό πράγμα που θέλω να κάνετε είναι, αν θεωρείς ότι είσαι καλός σαν φίλος, να μου στείλεις την ημερομηνία, γιατί βγήκαν και είπαν ερευνητές ότι σε 4 ημερομηνίες υπάρχουν άτομα τα οποία είναι γεννημένα άτομα τα οποία είναι καλύτερα. Φίλοι. Δηλαδή, αν βρεις άτομο που είναι γεννημένο τις παρακάτω 4 ημερομηνίες, τότε αποδεικνύεται ότι μάλλον πρέπει να τον κάνεις φίλο του, γιατί είναι πολύ καλός φίλος, ρε παιδί μου.
1: Εσύ είσαι καλή φίλη.
2: Εγώ θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ καλή φίλη.
1: Καλά, όλοι αυτό θεωρούμε.
2: Ωραία. Όποιος θεωρεί.
1: Δεν έχω ακούσει κανένα καλά, είμαι φίλος γάμισε.
2: Το μοναδικό πράγμα που θέλω να στείλετε δεν είναι ούτε μήνας, ούτε χρονολογία, είναι απλά μια ημερομηνία. Είσαι γεννημένος 10 του μήνα, τότε θέλω να στείλεις το μήνυμά σου στο 697-800-1048 μόνο με τον αριθμό.
1: Δεν παίζει ρόλο και ο μήνας.
2: Όχι, όχι, όχι, μόνο η ημερομηνία.
1: Δηλαδή το 24 που είμαι εγώ δεν μας νοιάζει το Οκτωβρίου.
2: Όχι. Θέλω να στείλεις απλά την ημέρα, την ημερομηνία, σαν αριθμός που είσαι γεννημένος. Δηλαδή, να, η Βασιλική έστειλε
1: 2 του μήνα.
2: Θέλω να στείλετε κι εσείς και θα σας αποκαλύψω πάρα πολύ γρήγορα, παιδί μου. Είσαι ή δεν είσαι πραγματικά ο καλύτερος φίλος εκεί έξω.
1: Έλατε 697-800 και 104-8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning. Good morning.
2: Good morning. Good morning, everyone.
3: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
9: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
10: Let's go! Hey, oh, hey, όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, πλατεία Κανήθου.
2: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
1: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
4: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
3: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
4: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
3: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
4: Είναι η παρέα,
3: οι αγώνες,
4: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
4: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
6: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
16: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και μπορεί, παιδιά, να είμαστε στα μισά του Σεπτέμβρη, αλλά θέλουμε ακόμα να χαιρόμαστε τον εξωτερικό μας χώρο. Έχει όμως και τη δροσιά του, αεράκι, έρχεται και το τσουρ-τσουρ και αλλάζουν λίγο τα δεδομένα. Όμως ο Θανάσης Ρώσης έχει λύσεις με πέργολες και G-Zip Vertical Systems για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Αναλαμβάνει μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και σέρβις. Όλα. Ένα άτομο. Τα έχει όλα. Σε Εύβοια και Αθήνα. 698-5069-798 το τηλέφωνο του και στο www.rosis.gr.
2: Για να δούμε, παιδιά, με τις θερμοκρασίες. Τι γίνεται, δροσούλα σήμερα και από αύριο άνοδο της θερμοκρασίας για την πόλη της Καλκίδας. Σήμερα σκεφτείτε ότι φτάνουμε μέγιστο 26 βαθμούς Κελσίου. Με ρίζει είναι πια μέχρι το μεσημεράκι, φεύγουν τα σύννεφα και ξαναέρχεται ο λιάκος.
1: Ναι.
2: Έτσι θα είναι και η Πέμπτη μας με ένα ωραίο τριαντάρι. Παρασκευή 30, Σάββατο και Κυριακή 33-34 βαθμούς Κελσίου. Οπότε μπορείτε να ετοιμάσετε τα μπαϊνά και σας για Σαββατοκύριακο. Μια βόλτα στην Αθήνα με αρέσει είναι πια με 28 η μέγιστη θερμοκρασία και Θεσσαλονίκη μέγιστη θερμοκρασία με αρέσει είναι πια 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, η μέρα σήμερα, η Τετάρτη, αλλάζει αισθητά. Το κλίμα από πιο βαθύ και συναισθηματικό γίνεται πιο ανοιχτό, αισιόδοξο και εξωστρεφές. Η μέρα θα μας βοηθήσει να δούμε τα πράγματα με περισσότερη πρόπτικη. Έτσι, λίγο πιο προσοχή χρειάζονται σκορπιοί, λέοντες, ταύροι και υδροχόοι.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Σόκαφε Morning Show.
1: Το πηδάμε και σήμερα, παιδιά, αυτό το τυχερό ζώδιο που σου δίνει υπέροχα δώρα μέσα από το Σόκαφε Morning Show. Αλλά ποιο θα είναι, πρέπει να καταλάβεις, ένα από τα 12. Ξεκινώντας η Μαρία τα ζώδια, ένα θα επιδίσουμε, 2, 10, 300 και 104, 8. Καταλάβεις το ζώδιο που πηδάμε.
2: Ταύρε, μία σχέση ή μία συνεργασία μπορεί σήμερα να σε βάλει σε σκέψεις, ιδιαίτερα αν αισθανθείς ότι ο άλλος προσπαθεί να επιβάλλει τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η μέρα σου ένα 7. Παρθένε, η μέρα σε βοηθά να πάρεις πρωτοβουλίες, να οργανώσεις εκκρεμότητες και να κάνεις επιτέλους πράξη, κάτι που μέχρι τώρα βρισκόταν στα σχέδιά σου. Η μέρα σου ένα 9. Υδροχόε, μία επαγγελματική ή οικονομική υπόθεση μπορεί να σε πιέσει περισσότερο από όσο περίμενες και να σε κάνει να θέλεις να έχεις τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης. Η μέρα σου ένα 7. Καρκίνε, η μέρα σήμερα θα σου δώσει αρκετή ενέργεια για να προχωρήσεις ένα επαγγελματικό ή προσωπικό σχέδιο που θέλεις πραγματικά να δεις να προχωρά. Η μέρα σου ένα 9. Δίδυμε, η καθημερινότητα και η δουλειά σου μπορούν να μπουν σε καλύτερη σειρά σήμερα, ειδικά αν αποφασίσεις να αλλάξεις έναν τρόπο που μέχρι τώρα σου δημιουργούσε περιττό κόπο. Η μέρα σου ένα 8. Σκορπιέ μου. Mm-hmm. Λοιπόν, σήμερα η μέρα θα σε κάνει ιδιαίτερα διαισθητικό, το νιώθεις. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα πιο ευαίσθητο σε συμπεριφορές και κουβέντες που ίσως υπό άλλες συνθήκες δεν θα σε ενοχλούσαν καθόλου. Η μέρα σου ένα 7.
3: Είμαι ευαισθητούλης.
2: Να πάρε. Εγώ και ρε, η μέρα μπορεί να σε βοηθήσει να δεις έναν επαγγελματικό στόχο από διαφορετική οπτική και να καταλάβεις ότι υπάρχει λύση σε ένα θέμα που μέχρι τώρα σου φαινόταν δύσκολο. Η μέρα σου ένα 8. Λιονταράκια μου, η μέρα μπορεί να μας κάνει πιο ευαισθητούλιδες, όντως, σε θέματα που αφορούν το σπίτι, ναι, την οικογένεια ή ανθρώπους από τους οποίους περιμέναμε περισσότερη αναγνώριση, με αποτέλεσμα μια μικρή διαφωνία να μοιάζει μεγαλύτερη από όσο είναι. Η μέρα μας ένα 7.
1: Όλη η ευαισθησία εδώ έπεσε.
2: Αφού ήθελα να κλάψω το πρωί. Ψαράκια. Η μέρα μπορεί να σου ανοίξει έναν ενδιαφέροντα δρόμο σε επαγγελματικό ή κοινωνικό επίπεδο, ιδιαίτερα αν αποφασίσει να βγει λίγο από τη γνώριμη ζώνη σου και να ακούσει μια διαφορετική άποψη. Η μέρα σου ένα 8. Ζυγέ, μέχρι το μεσημέρι μπορεί να αισθάνεσαι ότι χρειάζεται περισσότερη ησυχία για να βάλεις τη σκέψη σου σε τάξη. Όμως, όσο περνά η μέρα, η διάθεση ανοίγει και γίνεσαι πιο κοινωνικός. Η μέρα σου ένα 8. Και κρυέ μου, η μέρα σε βάζει να δεις πιο σοβαρά οικονομικές υποχρεώσεις, έξοδα ή μια εκκρεμότητα που χρειάζεται επιτέλους να τακτοποιηθεί και είναι προτιμότερο να κάνεις έναν καλό έλεγχο πριν ανοίξεις το πορτοφόλι σου. Η μέρα σου ένα 8.
1: Ένα 8. 2, 10, 300 και 104, 8. Ποιο είναι το ζώδιο που επιδίσαμε, ποιο είναι το ζώδιο που θα σου δώσει μοναδικά δώρα. Καλημέρα, Γιάννη.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Τι ζώδιο είσαι?
4: Σκορπιός.
1: Σκορπιός. Και τι πήδησε η Μαρία?
2: Από πού μας παίρνει, Γιάννη?
4: Πήρα τη Μαρία, της πω ότι πήδησε τον Παρθένο.
1: Τον Παρθένο.
2: Δεν τον πήδεσα τον Παρθένο, ρε Γιάννη. Και από πού μας παίρνεις τηλέφωνο και ακούγεσαι το υπερπέραν. Δεν πήδεσα τον Παρθένο, παιδιά. Λάθος, Γιάννη μου.
4: Απορροπώ.
1: Ελπίζω να μην βρέχει. Να μην βρέχει. Γεια σου, ρε Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2, 10, 300 και 148. Δεν ήταν
2: τον ο Παρθένος. Τον είπα τον Παρθένο, παιδιά. Εννιάρη του έδωσα. Χωρίς πλάκα.
1: Σκορπιό είπε. Λέοντα είπε. Παρθένο είπε. Κρυό είπε.
2: Μην το πολιτικά. Κάνουμε 10 δευτερόλεπτα. Δώσε και άμα το βρούνε.
1: Ποιο δεν είπε. Δώρα.
5: Ναι,
1: καλημέρα, καλημέρα. Τι ζώδιο πήδησε η Μαρία?
5: Καλημέρα, υδροχός.
1: Τον υδροχό.
2: Τον υδροχό. Τον είπα, όχι, τον υδροχό. Εφταράκι του έδωσα δώρα του υδροχό.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σου, δώρα μου. Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, πάμε.
2: Ζουζουνάκια μου.
1: 2, 10, 300 και 104, 8. Ποιο ζώδιο δεν είπε η Μαρία?
2: Άμα τα πείτε και τα 11 που τα είπα, θα πάρετε δώρο όλοι όσοι πήρατε τηλέφωνο.
1: Ναι, 2, 10, 300 και 104, 8. Ένα ζώδιο πηδήσαμε. Ούτε τον υδροχό είναι, ούτε ο κρυός είναι, ούτε ο σκορπιός είναι,
2: ούτε ο λέοντας
1: είναι, ούτε ο παρθένος είναι. Αλλά ποιο είναι? 2, 10, 300 και 104, 8.
2: Ποιος θα το βρει?
1: Ρε, μήπως τα πες όλα και δεν το κατάλαβες?
2: Ρε, όχι, δεν τα είπα όλα.
1: Σίγουρα.
2: 100% γιατί το έχω εδώ μπροστά μου το ζώδιο που δεν είπα.
1: Τον τοξότ πήδησες. Το δόξα ότι πήδηξε. Πάρτε τηλέφωνο τώρα. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, θα δίνω γρήγορο χρόνο.
2: Εντάξει, έλεος.
1: Γιώργο.
6: Ναι.
1: Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι πήδησε η Μαρία?
6: Αυτό που είπες, το ξώτης.
2: Τον είπα, παιδιά.
1: Α, τον είπε.
2: Πλάκα κάνω, τον τοξότη.
1: Άντε ρε. Άντε ρε. Τρέμαξα, λέω κι εγώ.
6: Μαστιάρεσε, μαστιάρεσε.
1: Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε.
6: Τη γυναίκα μου πήδε ξέρετε σήμερα πρωί πρωί.
2: Έτσι, ωραία πράγματα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Γιώργο μου, μείνει στη γραμμή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Έδωσε ο Πανάγαθος. Λοιπόν, το ξώτη μου, η μέρα σου αλλάζει αισθητά τη διάθεσή σου, δίνοντάς σου περισσότερη αισιοδοξία, εξωστρέφεια και ανάγκη να κάνεις κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Η μέρα σου ένα 9.

0: τώρα, ζει στενόμαθη.
1: Ρε, είσαστε μουρλή, ρε. Ρε, όταν έχει κρύο, βάζει το κοντίσιον και τώρα που έχει ζέστη και δεν βάζει το και
0: τεκμήριο. Ρε, να σου πω κάτι, πρέπει να βρούμε τη σωστή θερμοκρασία. Πλέον το 24. Πλέον το 24 δεν βολεύει εδώ μέσα ή έχει παγωνιά. Πρέπει να το ανεβάσουμε στο 25.
1: Ναι, βάζει το 29.
0: Θα βάλει ζέστη, καλέ.
1: Ρε, πάτε καλά. Φέρε, βάλε και σόμπα, ρε, όπως το πάτε.
0: Να φέρω ζακέτα να βάλω.
2: Ναι, βάλτε ζακέτα. Μπράβο, πουλοβεράκια, βάλτε. Εδώ
0: θα
2: φοράγατε άλλε μέρε.
0: Θα παγώσει κρυοπαγήματο θα πάθουμε.
2: Εσύ που το κρύο το αγαπά, το κρύο το θέλει, το
0: κρύο. Τώρα έβγαλε κρύο έξω όμω, κατάλαβε. Λοιπόν,
2: αφού έβαλε κρύο έξω, πάμε μία στο Smile Bus, παιδιά, στα κτέλη Καλκίδα, να πάρουμε το καφεδάκι μας, γιατί θες να κάνεις το δικό σου δρομολόγιο. Έχουμε το Smile Bus που προσέχει για εμάς. Παίρνουμε καφέ, σνακ, κρύο σάντουιτς, σαλάτα, νερό, ό,τι χρειαζόμαστε για την αγαπημένη μας διαδρομή, την πρωινή μας ρουτίνα. Έχουμε και το καφεδάκι μας. Το Smile Bus φροντίζει για εμάς και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας, αλλά και ό,τι αξεσουάρ μας έχει ξεφύγει, το έχουν εκεί τα παιδιά μας για να το προμηθευτούμε. Smile Bus, τα κτέλη της Καλκίδας.
0: Άντε, και επειδή θέλετε να μπείτε και για δουλειά και να πάτε και να φύγετε και από το αυτοκίνητο και να μας αφήσετε. Και εμάς, σας έχω αφήσει στην έρευνα που λέει ότι οι πιο καλοί φίλοι έχουν γεννηθεί τις παρακάτω τέσσερις ημερομηνίες. Ποιες είναι αυτές οι τέσσερις ημερομηνίες, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Έχω 28, έχω 25, 3, 6, 8, 9, 23. Δηλαδή,
1: νομίζω όλες αυτές είναι οι τυχερές.
0: Όχι, 22, μας έχουν στείλει τα παιδιά. 13, 17, 25. Δύο του μήνα.
1: Οι τέσσερις τυχερές είναι το 7, το 9,
0: ναι,
1: το 24,
0: ναι,
1: και το 31.
0: Ωραία, σε όλα είναι λάθος.
1: Ωραία.
0: Εκτός από ένα που είπες.
1: Μάλιστα.
0: Τέσσερις ημερομηνίες που αν βρεις άνθρωπο ο οποίος έχει γεννηθεί αυτήν την ημερομηνία, μάλλον πρέπει να τον κρατήσεις, γιατί είναι πολύ καλός,
1: είναι
0: παιδί
1: φίλος,
0: μου.
1: Μάλιστα.
0: Σαν φίλος, έχω το 2 του μήνα. Συγχαρητήρια,
1: ότι
0: έχετε γεννηθεί 2 του μήνα. Είστε ένας ωραίος άνθρωπος ο οποίος έχει συναισθηματική ευαισθησία. Σε βοηθάει πολύ. Έχω 16 του μήνα.
1: 16,
0: συγχαρητήρια σε εσάς που έχετε γεννηθεί 16. Έχετε μία μοναδική αίσθηση γαλήνης και αγκαλιάζετε με την ψυχή σας τις άλλες τις ψυχές.
1: Μπράβο. 16 του μήνα, να βρούμε, ναι.
0: Έχω 30 του μήνα, παιδιά. Εσείς που έχετε γεννηθεί 30.
1: Κοντά ήμουνα.
0: Λοιπόν, συναντάτε τους κατάλληλους ανθρώπους, με την αισιόδοξη στάση σας τους κάνετε να δείχνουν ότι όλα θα πάνε καλά. Και έχω και φυσικά.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες πλην τις 4 είμαστε για τα τρίμπαζα.
0: Όχι.
1: Είμαστε γουτουπού.
0: Θέλω να πω το όχι, γιατί και εγώ δεν είμαι σε αυτές τις τέσσερις ημερομηνίες και θεωρώ ότι είμαι και πολύ καλή φίλη σαν φίλη. Δηλαδή είμαι πολύ δοτική.
1: Καλά, το θεωρούμε εμείς ότι είμαστε καλοί φίλοι, ας το ρωτήσουμε τους φίλους μας.
0: Όχι, θέλεις να πάρεις την κολλητή μου τηλέφωνο.
1: Ναι, να την πάρω.
0: Δηλαδή χθες την είπα, τη έστειλα μήνυμα, πες τα καλύτερα στοιχεία μου, ρε παιδί μου.
1: Και μου λες καλά. Δώσ' μου την κολλητή σου. Στείλε το τηλέφωνο να πάρουμε την κολλητή σου τηλέφωνο. Θέλω να μιλήσω με την κολλητή σου. Να την παίρνει. Πες πόσο όμορφη είμαι, ρε κολλητούλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πες μου πόσο καλή είμαι.
0: Όχι, όχι, δεν τη λέω τι να μου πει. Τη λέω, πες μου τα καλύτερά μου σημεία.
1: Τι σου είπε.
0: Μου είπε για τη δοτικότητά μου.
1: Πάρτε
0: για
1: τηλέφωνο.
0: Για την ενέργειά μου. Μου είπε για το πώς αγαπάω τα παιδιά της. Δηλαδή, μου είπε πάρα πολλά
1: καλά,
0: πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Ότι πάντα έχω δωράκια στα
1: λένε?
0: Χέρια μου. Έφη.
1: Έφη. Πάρτε μου την έφη.
0: Λοιπόν. Και να ολοκληρώσω, μπορώ.
1: Μπορεί.
0: Και 24 του μήνα, παιδιά.
1: Άντε ρε, είμαστε μέσα.
0: Λοιπόν, ακούστε τι λέει και δεν το καταλαβαίνω. Αυτοί που έχουν γεννηθεί 24 του μήνα.
1: Ναι.
0: Κατανοείται, λέει, ότι το πιο σημαντικό στη ζωή είναι να νοιάζεστε για τους άλλους και όχι να απασχολείστε υπερβολικά με τα υλικά αγαθά.
1: Συμφωνώ.
0: Είστε αφοσιωμένοι και αξιόπιστοι μέχρι το τέλος. The end.
1: Στον τάφο μας θα τα πάρουμε όλα εμείς.
0: Χριστέ μου, πας καλά, καλέ.
1: Έτσι δεν λένε, μωρή, όταν μου πεις κάτι και θα το πάρω στον τάφο μου.
0: Α, δεν είπα ότι κρατάς μυστικά. Αυτή είναι άλλη έρευνα. Όχι.
1: Α, κρατάω.
0: Εσείς είστε καλοί φίλοι.
1: Οι καλοί φίλοι δεν κρατάνε μυστικά.
0: Να σας πω.
1: Άμα είναι να μου πεις ένα μυστικό και αρχίζω και το κάνω μπουκίνο, δεν είμαι καλό.
0: Εγώ εξαρτάται ποιο θα μου πει μυστικό. Δηλαδή, αν μου πει κάποιο πολύ δικό μου, θα το πάρω μαζί μου. Α, μου πει κάποιο που δεν με νοιάζει και
1: το μάθαμε όλοι.
0: Θα το μάθει. Θα το μάθω τουλάχιστον οι δικοί μου άνθρωποι. Σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή, κάτι έμαθα χθες.
1: Ναι.
0: Και αμέσως κλείνω το τηλέφωνο και παίρνω τον Νίκο.
1: Νίκο!
0: Να σου πω κάτι, τι έγινε.
1: Λακά. Εντάξει, παιδιά, μην στείλετε τίποτα στο Viber. Θα γίνετε βούκινο.
0: Τα μυστικά σας όλα εδώ.
1: Τα μυστικά του κράτους.
0: Το καλύτερο ταφικό μνημείο είμαστε.
1: Ποιος, εσύ ή εγώ? Εγώ τα μαθαίνω, τα παίρνω μαζί μου. Η Μαρία τα λέει λίγο.
0: Να μην τα συζητήσουμε λιγάκι.
1: Ναι, τώρα πας το βράδυ στο σπίτι, να μην πεις κάτι.
0: Δεν έχουμε να συζητήσουμε.
1: Τι λέμε τα μυστικά του άλλου.
0: Δεν είναι μυστικό, είναι να κοίτα τι μου συνέβη, κοίτα τι έπαθα και τελικά. Να μην πάω να το πω κι εγώ στον δικό μου.
1: Όχι, βέβαια, σου λέει κάτι σου. Άλλο σου λέει κάτι να μην το κρατήσει για σένα. Σου λέει να το μοιραστεί μαζί σου.
0: Δεν μου είπε, μην το πει πουθενά. Άμα μου το πει όμω, μην το πει πουθενά, δεν θα το πω.
1: Αυτό το λάθο κάνουμε.
0: Κατάλαβε. Ενώ άμα το πει, ξέρει τι μου συνέβη χθε. Θα το μοιραστώ με τον. Ένα, δύο, τρεις ανθρώπους.
2: Τέσσερις, πέντε, να μην πάρω και τη μαμά, να μην πάρω και την αδελφή μου, να μην πάρω και την κολλητούλα μου.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Σοκαφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
3: Σοκαφέ 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
4: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
5: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, όχι.

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
2: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
3: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
4: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
6: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
7: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο θηρίο. Το θηρίο είναι εδώ ενωμένο, δυνατό με το σκορ 1-1 από ό,τι είπαμε και στο TikTok, γιατί είμαστε ζωντανά και σας περιμένουμε, βέβαια. Καλημέρα, θηρίο μου.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Σήμερα τα πράγματα αλλάζουν στο θηρίο, να ξέρετε. Σήμερα ξεκινάμε με χαμηλά ποσοστά. Τελειώσαμε με τα ψηλά
0: και
1: ποσοστά.
0: Μονάχη.
1: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε στο 2-10-300-104-8. Σας περιμένουμε όλα τα παιδιά. Είμαστε φυσικά ζωντανά και στο TikTok. Η ερώτηση έχει ως εξής. Θα δώσω και κάποιες βοήθειες όσο περνάει η ώρα. Το 11% στην Ελλάδα έγινε η έρευνα. Το 11% είπε πως αυτή είναι η αγαπημένη του επιλογή πρωινού σε ένα μπουφέ ξενοδοχείου.
0: Άρα μικρό ποσοστό.
1: Ποια είναι αυτή η επιλογή στο 11%? Τι επιλέγει να φάει?
0: Τι
1: πάντα, πάντα.
0: Τι ξενοδοχείο? Παίζει ρόλο και για να σου πω
1: γιατί. Η διαμονή.
0: Στη Σερβία έχω πάει και είχε μέχρι μακαρόνια με κιμά. Στην Ελλάδα σε κάποια άλλα που
1: πρωινό
0: έχω πάει. Ναι, στους Σταυρούς κάνω.
1: Όχι, έχω πάει και εγώ.
0: Είχε και παστίτσιο. Λοιπόν, έχω πάει σε άλλο το οποίο είχε ένα λιτό πρωινό τύπο μαρμελαδίτσες, φρυγανίτσες, ψωμάκι και παπαράκια και κάτι κουρασάν βουτύρου τα οποία τα βουτάγαμε στην πραλίνα γιατί ήταν άδεια. Λοιπόν, δεν έχει πολλές επιλογές. Να πάμε σε κλασικό ελληνικό πρωινό.
1: Σε ένα ξενοδοχείο το οποίο η έρευνα έγινε στα. Δηλαδή, σε ένα τετράστερο ξενοδοχείο είναι ένας κλασικός μπουφές. Εντάξει, δεν θέλω να μου βάλετε ούτε μακαρόνια με κιμά βλακίες, ούτε παστίτσια.
0: Δεν λέω βλακίες, δεν τα φάγα. Μ' αρέσει το γλυκό πρωινό.
1: Όχι, θα παίξουμε σήμερα με απάντηση, η οποία, παιδιά, δεν είναι πολύ μακριά από αυτά που συναντάμε στα δικά μας τα ξενοδοχεία. Δηλαδή, όπου και να πας στην Ευρώπη, θα βρεις ένα βασικό μενού το πρωινό στο μπουφέ.
0: Φρυγανιές με μέλι.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Κλασικό.
1: Γιατί έχουμε συζητήσει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. 2-10-300-104-8, θέλω να μου πείτε την αγαπημένη επιλογή πρωινού στο μπουφέ ξενοδοχείου, το 11% που είπε.
0: Ομελέτες με λουκανικάκια.
1: Πολύ
0: που
1: ωραία.
0: Βάζουν τα μικρά τα Φραγκφούρτη.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα αντικείμενα που ψάχνουμε, τα προϊόντα αυτά τροφής, είναι δύο ψάχνω.
0: Α, δύο. Είναι συνδυασμός δηλαδή.
1: Είναι συνδυασμός. Δεν θα βοηθήσω κάτι παραπάνω, αλλά είναι κάτι με κάτι.
0: Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Τι είναι αυτό που παίρνει το 11% από ένα μπουφέ ξενοδοχείου?
2: Εγώ θα έλεγα pancakes με μέλι,
1: ναι,
2: και ξηρούς καρπούς.
1: Pancakes με μέλι και ξηρούς καρπούς. Πάμε σε κάτι γλυκό. Πιστεύεις, Νίκο μου, ότι το 11% είπε κάτι γλυκό?
2: Από τα ξενοδοχεία που έχω πάει σε διακοπές, αυτό έβλεπα να τρώνε περισσότερο, τα γλυκά.
1: Πολύ
2: ωραία. Κάποια που τρώγανε κάτι, όπως είπε και ο Γιώργος Λουκάν, κάτι παϊδάκια πρωί-πρωί, κάτι ξεχασμένο σουβλάκι από χθες.
1: Θα δώσω μια μικρή διευκρίνηση για να μην χαθούμε στη μετάφραση. Στην Ελλάδα έγινε η έρευνα. Μιλάμε για τους Έλληνες. Τι παίρνουν, τον
2: νούμερο. Ναι, και εγώ για την Ελλάδα μιλάω, γιατί και οι Έλληνες κάθε πρωί το σηκώνονται και τρώνε ξεχασμένο γύρο από χθες.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Γιατί ο ξεχασμένος γύρος από χθες, αυτός που δεν τον έχω φάει το βράδυ, είναι ο καλύτερος για πρωινό. Δεν καταλαβαίνω.
0: Τώρα στην Ελλάδα σε ένα μπουφέ παίρνεις ένα πιάτο που χωράει τέσσερα. Γεμίζει το πιάτο, λες και δεν θα ξανανοίξει να φάει.
2: Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κλασικό πρωινό που μπορεί να φας κάτι. Ο Έλληνας θα πάρει τη βιατάρα από εκείνη με το φτιάρι και θα το γεμίσει μέχρι πάνω στο βουνό.
0: Επίσης, τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, ό,τι έχει μείνει από χθες το βράδυ, το σερβίρουν και στο πρωινό.
1: Ωραία.
2: Ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Να, βρήκατε εδώ να παίξετε μεταξύ σας. Νίκο μου, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που το σκέφτηκες. Παρ' όλα αυτά, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Νικόλα μου. Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Μήπως παίρνει αυγά με μπέικον?
1: Ωραία η επιλογή σου.
0: Τηγανιτά.
1: Ωραία η επιλογή σου. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνεις για να παίξεις και εσύ με τις ωραίες σου τις απαντήσεις και ό,τι σκέφτεσαι μπορεί να είναι η σωστή απάντηση, γιατί ψάχνω το 11%. 2-10-300-104-8.
0: Μήπως είναι φρυγανισμένο ψωμί που περιμένεις εκεί που κάνει τη βόλτα του για να ψηθεί και πέφτει κάτω και βάζεις και βουτυράκι με μέλι?
1: Είπα ότι είναι δύο τα πράγματα. Είναι κάτι με κάτι. Μην μου βάζετε τρία. Σας δίνω και βοήθεια.
0: Καλημέρα, Μαρίνα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μαρίνα μου. Τι είναι αυτό που παραγγέλνει, όχι παραγγέλνει, παίρνει από το μπουφέ ενός ξενοδοχείου το 11%?
3: Ναι, σε Γιώργο μου τώρα, τι να σου πω, έχω δει πάρα πολλά πράγματα.
0: Καλά, ναι, εσύ τι παίρνεις?
3: Εγώ συγκεκριμένα δεν έχω πάει ποτέ σε τέτοιου τύπου ξενοδοχείο, γιατί πάντα ήμουνα εσωτερικά.
1: Κοίτα να δεις.
3: Πάντα εγώ τα έφτιαχνα για να τα φάνε οι άλλοι.
0: Εσύ τα έφτιαχνες, κατάλαβα.
3: Κοίταξε, συνήθως πολύ έφευγε αυγό τηγανιτό,
1: ναι,
3: μάτι,
1: ναι,
3: και λουκανικάκια ή μπέικον.
1: Πολύ ωραία. Μαρίνα μου, με ποια απάντηση θα παίξεις?
0: Αυγό με μπέικον ή αυγό με λουκάνικο?
3: Αυγό με μπέικον.
1: Πολύ ωραία, Μαρίνα μου. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ροσκουβά είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Μαρίνα μου, δεν πειράζει, δεν πειράζει. 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Νίκο.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νίκο μου. Τι παίρνει το 11% από ένα μπουφέ ξενοδοχείου εδώ στην Ελλάδα?
4: Εδώ σε εδώ πιο πολύ, εγώ προσωπικά έπαιρνα ένα καρπουζάκι με τη.
1: Καρπουζάκι
4: με τη. Φουλάνη και κατά.
1: Ναι, ναι. Πολύ
0: και καλοκαιρινό, ωραίο έτσι.
1: Θα δώσω μια μικρή βοήθεια. Νίκο, είσαι έτοιμος, θα δώσω βοήθεια. Νίκο, με την απάντησή σου, σε στέλνω φυσικά έναν ωραιότατο ροζ κουβάζ, είναι δικό σου εκεί στα Νέα Φλογητά. Και να σας πω λιγάκι ότι το φαγητό που ψάχνω είναι αλμυρό ο συνδυασμός αυτός. Δεν ψάχνω κάτι σε φρούτο, δεν ψάχνω κάτι σε γλυκό.
0: Μάλιστα, αλμυρό.
1: Είναι αλμυρό. 2-10-300-104-8. Το 11% είπε πως αυτή είναι η αγαπημένη του επιλογή πρωινού σε ένα μπουφέ ξενοδοχείο. Ποιος είναι ο συνδυασμός, παιδιά?
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήπως είναι σοκολατόχο με τυρόπιτα?
1: Είναι και τα δύο στέρεα, λοιπόν. Δεν ψάχνω κάτι σε υγρό. Πάμε να σας βοηθήσω όσο μπορώ παραπάνω. 2-10-300-104-8.
0: Ομελέτα,
1: ναι.
0: Ομελέτα με λουκανικάκια.
1: Πολύ ωραία, πάρτε τηλέφωνο, παιδιά, δεν μπορώ να βοηθήσω παραπάνω.
0: 2-10-300-104-8.
5: Shock FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: σε αυγό.
1: Πρόπρια Παρασκευή. 2-10-300-1048. Το θηρίο έχει φέρει μια δύσκολη ερώτηση, θα πω την αλήθεια, μια δύσκολη απάντηση, διότι θέλει το 11% παίρνει αυτό το πράγμα από ένα ξενοδοχείο στο πρωινό στο μπουφέτ του.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι αλμυρό και είναι δύο προϊόντα τα οποία συνδυάζονται μεταξύ τους, σωστά?
2: Μπράβο.
1: Ωραία.
2: Ναι, επειδή αναρωτιέστε, μα βάζουμε εμείς στην Ελλάδα τα πάντα μέσα. Ναι, αλλά σίγουρα είναι αυτή η επιλογή που θες να υπάρχει στάνταρ στο μπουφέ σου, να πας να το πάρεις. Μετά θα βάλεις και τα υπόλοιπα. Εγώ είμαι πάρα πολύ θετική στο να βάζω τα πάντα μέσα στο πιάτο μου.
1: Δεν είμαι, αλλά δεν είμαι και καλός παίχτης σε αυτή την ερώτηση σήμερα, διότι προτιμώ το γλυκό. Άμα μου έλεγες για γλυκό, θα σκεφτόμουν τα πάντα. Καλημέρα, Νίκο.
2: Ναι. Νίκο.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα μου. Τι παίρνει το 11% από τον μπουφέ του ξενοδοχείου? Είναι αλμυρό. Είναι δύο υλικά που συνδυάζονται.
3: Ομελέτα και τυρί φέτα.
2: Ωραία η απάντηση. Να σε ρωτήσω κάτι. Η ομελέτα θα έχει μέσα τη φέτα ή από δίπλα τη βάζω, Νίκο μου?
1: Παίζει ρόλο.
2: Ναι.
3: Μέσα χτυπητή.
2: Μέσα, ρίχτω μέσα μαζί με λίγο πράσινη πιπερίτσα και λίγο μανιταράκι.
1: Και τριμμένη ντοματούλα.
2: Και τη φετούλα μου μέσα.
3: Αυτά.
2: Αχ, Νίκο μου. Να πάμε σε ένα ωραίο ξενοδοχείο να φάμε όλοι μαζί. Νίκο, ρόζο κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
1: Τι θα φάμε, δεν ξέρω.
3: Πειράζει.
1: Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα, Νικόλα μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες, Δημήτρη μου. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
4: Θεσσαλονίκη.
2: Αχ, Καρντασάκη μου, υπέροχα. Για πάμε να δούμε την απάντησή σου. Ποια πιστεύεις ότι είναι?
4: Κοιτάξτε, εγώ επειδή έχω πάει και σε Φρεντερικό.
1: Ναι.
4: Το πιο πολύ συνήθως είναι βραστό αυγό με πατάτες τηγανιτές.
1: Α, πατατούλα, δεν έχω συναντήσει.
2: Για πες. Αυτό θα πούμε σαν απάντηση το 11%.
1: Ναι, αυγό με πατάτα.
4: Και συνήθως επειδή υπάρχει το γλυκό, είναι το cheesecake, milkshake και τέτοια.
2: Πολύ ωραία. Δημήτρη Ρόσκουβα, είναι δικό σου, έχασα!
1: Ναι, δεν πειράζει, ρε Δημήτρη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Ένα πράγμα δεν τρώει ο Έλληνας από τα ξενοδοχεία στο μπουφέ.
2: Ποιο?
1: Τις κρατοπετσέτες. Με τα πιάτα που κυκλοφορούν, που είναι γύρω.
2: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Η επιλογή που πρέπει να διαλέξετε είναι δύο πράγματα. Δηλαδή, είναι κάτι με κάτι. Είναι αλμυρό. Είναι αλμυρό και. Φυσικά ταιριάζει με πάρα πολλά το συγκεκριμένο, γιατί είναι η βάση μας, εντάξει.
1: Α, είναι η βάση για να πέσουν τα άλλα από πάνω. Ψωμάκι με τυράκι.
2: Ωραία.
1: Ψωμί
2: μεγαλοπούλα. Έδωσα πολύ βοήθεια τώρα.
1: Ψωμί μεγαλοπούλα.
2: Ωραία, λοιπόν. Αλμυρό, ψάχνω δύο πράγματα. Πάμε, παιδιά, 2-10-300-1048.
1: Καλημέρα, Πάνο.
5: Καλημέρα σα.
1: Καλημέρα, Πάνο μου. Τι παίρνει το 11% σε ένα ξενοδοχείο στο μπουφέ αλμυρό?
5: Θα σας δώσω μία απάντηση και δεν ξέρω αν είμαι μέσα.
1: Για πες.
5: Scrub leg. Ωραίο. Με φρυγανισμένο ψωμί.
1: Ωραίο.
2: Ωραία, να σας πω κάτι. Έχετε βρεθεί κοντά. Το πρώτο υλικό είναι τα αυγά. Τι αυγά όμως, το δεύτερο μας λείπει. Θέλω όμως να βρούμε και το αυγό το πρώτο, εντάξει. Πάνω μου, με την απάντηση που έδωσες, έδωσα κι εγώ βοήθεια. Είπα ότι έχει να κάνει με αυγά.
1: Αυγά.
2: Τι μπορεί
1: κάτι
2: να είναι? Ομελέτα, σκράμπουλ, τηγανιτό, βραστό. Μία επιλογή είναι αυτή. Το άλλο ψάχνουμε. Είναι τσιτσί το άλλο. Λοιπόν, 2-10-300-1048. Τελειώσανε οι βοήθειες. Παιδιά, 8 και 47. Bye.
1: Ευχαριστούμε, Πάνο, με ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-1048. Άρα έχουμε αυγό με κάτι κρεατοειδής δίπλα.
2: Κρεατοειδές, ναι, και το αυγό, παιδιά, θέλω να μου πείτε και τι αυγό, γιατί η απάντηση στην παρακάτω ερώτηση που έγινε στην έρευνα ήταν πολύ ξεκάθαρο.
1: Αυγό μάτι.
2: Ναι.
1: Αυγό μάτι με μπέικον.
2: Πολύ ωραία, υπόθηκε, το είπε νομίζω μία παίκτρια.
1: Γιώτα.
6: Ναι, καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Γιώτα μου. Τι είναι αυτό που παίρνει το 11%? Έχει να κάνει με αυγό, αλλά ψάχνουμε να δούμε τι αυγό. Μπορεί να είναι ποσέ, μπορεί να είναι ομελέτα, μπορεί να είναι.
6: Ναι.
1: Όπως το φτιάχνουν, με κάτι ακόμα το οποίο είναι λίγο κρεατικό δίπλα.
6: Εγώ θα έλεγα τώρα, αφού ήθελα να πω ψωμάκι με τυράκι, το κλασικό, γιατί εγώ αυτό παίρνω.
1: Ναι.
6: Αλλά τώρα θα πω ομελέτα με λουκανικά και κοκτέιλ.
2: Ομελέτα, ακούστε τι λέει, ομελέτα με λουκανικά και κοκτέιλ. Ψάχνω έναν ωραίο συνδυασμό αυγού με τσιτσί. Γιώτα μου, αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ροζ που βάζει είναι δικό σου, έχασες.
1: Γεια σου, Γιώτα μου. Εύη.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Εύη μου. Τι είναι αυτό που παίρνουμε που έχει να κάνει με αυγά και έχει να κάνει και με λίγο κρέας?
7: Αυγό βραστό.
2: Ναι.
7: Με λουκάνικο.
2: Α, το λουκάνικο.
1: Λουκάνικο χωριάτικο, λουκάνικο Φραγκφούρτης.
2: Λοιπόν, Εύη.
7: Ό,τι έχει το κατάστημα.
2: Μην τον ακούς καθόλου. Μου αρέσει η απάντησή σου. Μου αρέσει που έχετε καταλάβει τι ψάχνω. Καιρό κουβά είναι δικό σου. Έχασε.
1: Γεια σου, Εύη μου, καλημέρα. Καλημέρα. 2-10-300-1048. Μήπω είναι αυγό ποσέ.
2: Θέλω να σκεφτείτε ότι είναι και ένα 11%, εντάξει.
1: Μικρό ποσοστό.
2: Μπράβο.
1: Άρα το συναντά σε όλα τα ξενοδοχεία αυτό το αυγό, το είδο αυγού που το έχουν φτιάξει.
2: Κοίταξε, σκράμπλο, μελέτα, τηγανιτό και βραστό το συναντάς σε όλα τα ξενοδοχεία.
1: Άρα,
2: ναι, έχεις δίκιο.
1: Άρα πετάμε το ποσέ. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Γιώργο.
1: Γιώργο.
2: Από Κύπρο μας ακούς.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καινούργια μας παίκτη. Έλα, Γιώργο.
1: Γιώργον.
2: Πάτα το 0 καλή εκεί στην Κύπρο. Μας ακούς.
1: Με ακούσα από το τηλέφωνο.
0: Ναι, σας ακούω, σας ακούω.
2: Πάμε να πούμε την απάντηση.
1: Έλα, Γιωργάρα, πες το.
0: Λοιπόν, το κάτι έτσι λίγο απίθανο να φύγουμε από τα αυγά και τα άλλα. Νομίζω μόνο φέτα και ελιές.
2: Μπράβο, ας φύγουμε από τα αυγά.
1: Ας φύγουμε
2: και από το τσιτσί. Φέτα και ελιές. Εσύ, Γιώργο, να σου πω κάτι. Από τα καλύτερα πρωινά τα έχω φάει σε ξενοδοχεία της Κύπρου. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, Γιώργο μου, ροζ κουβάζι είναι δικό σου. Έχασε.
1: Δεν πειράζει, ρε Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Μήπως είναι θηρίο.
2: Έλα ρε Γιώργο.
1: Καλημέρα, Ραφαηλία.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι είναι αυτό που παίρνουμε από το ξενοδοχείο το 11%? Μικρό ποσοστό, έχει να κάνει με αυγά και λίγο κρέας.
8: Εγώ θα έλεγα αυγά μάτια με μπέικον.
2: Αυγά μάτια με μπέικον. Ραφαηλία, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Φυσικά και είσαι στο σωστό δρόμο. Των λαθασμένων απαντήσεων, ροζ κουβάζ είναι δικό σου. Έχασε.
1: Δεν πειράζει. Μήπως είναι αυγά με κέτσαπ.
2: Δεν μπορώ, παιδιά, θα το χτυπήσω. Ειλικρινά σας μιλάω.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Τι παίρνει το 11% από ξενοδοχείο στο πρωινό μπουφέ και έχει να κάνει με αυγό, κάποια ομελέτα, ίσως κάτι σε αυγό, αλλά και λίγο κρεατικό δίπλα?
9: Τηγανιτό αυγό με κοτομπουκές.
2: Τηγανιτό αυγό με κοτομπουκές. Σε πόσα ξενοδοχεία, ρε Γιώργο, έχεις πάει και υπάρχουν κοτομπουκές δίπλα?
1: Αυτό είναι το πρόβλημα,
9: Παντού, παντού.
2: Ναι.
9: Εδώ Ελλάδα το έχω δει πολλές φορές.
2: Είσαι και καινούριος παίκτης, ψάρακλας. Πάμε να ακούσουμε από ποια περιοχή μας παίρνεις τηλέφωνο.
9: Χαλκίδα, Χαλκίδα.
2: Πολύ ωραία καιρό, κουβά είναι δικό σου. Έχασε.
1: Δεν πειράζει, ρε Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Μήπως είναι αυγό με κεφτεδάκια?
2: Τι αυγό?
1: Βραστό.
2: Επίσης κεφτεδάκια, πού θα το βρεις σε πρωινό?
1: Εδώ βρήκαμε κοτομπουκές.
2: Σωστό γι' αυτό.
1: Γιατί κάποια ξενοδοχεία μπορεί να έχουν και κεφτεδάκια.
2: Παιδιά, έχω δώσει πάρα πολύ σοβαρή βοήθεια.
1: Τα πρωινά που έχω δει εγώ πέρα από το μπέικον, πέρα από τα λουκανικάκια,
2: ναι,
1: άλλο τύπου κρεατικό δεν έχω συναντήσει.
2: Ωραία, να σου πω κάτι. Η απάντηση μεταξύ διαφόρων παικτών έχει δοθεί. Αλλά δεν ήταν ένας παίκτης που την είπε ολοκληρωμένα. Από αυτά που έχετε πει είναι η απάντηση. Αλλά ψάχνετε το συνδυασμό.
1: Κάποιος είπε το μπέικον, ας πούμε, αλλά δεν είπε το σωστό αυγό.
2: Μπράβο.
1: Κάποιος είπε το σωστό αυγό, δεν είπε το μπέικον.
2: Μπράβο.
1: Χαιρέτα με τον πλάτανο.
2: Μπράβο.
1: Καλημέρα, Κυριακό.
10: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε εδώ, ψάχνουμε να δούμε τι είναι αυτό που παίρνει το 11%.
10: Ωραία. Θα έλεγα ομελέτα.
1: Ναι.
10: Με. Τηγανιά θα έλεγα, αλλά δεν θα πω τηγανιά, γιατί τώρα η Μαρία είπε κάποια πράγματα.
2: Ναι.
10: Με μπέικον.
2: Τηγανιά με μπέικον.
1: Αυγό με μπέικον.
10: Όχι τηγανιά, θα έλεγα τηγανιά.
2: Τι αυγό είπες, τι αυγό είπες.
10: Ομελέτα.
2: Ομελέτα με μπέικον, η απάντηση του Κυριάκου. Καιρός κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
10: Έλαβε πάλι.
1: Δεν πειράζει, ρε Κυριάκο, αφού δεν είχε καμιά πανσέτα δίπλα να γουστάρουμε.
2: Γιατί να σας πω κάτι, έχουν υποθεί οι απαντήσεις οι σωστές. Απλά το θέμα δεν έχουν υποθεί με το σωστό συνδυασμό. Ποιος θα είναι ο τυχερός που θα βρει σήμερα την απάντηση, ειλικρινά.
1: Καλημέρα, Μαρία.
11: Γεια, εγώ έχω σκεφτεί μια απάντηση.
1: Για πες.
11: Scrambled eggs με bacon.
2: Πολύ ωραία η απάντησή σου. Ροζ κουβάζ είναι δικό σου, έχασε.
1: Γαμώτο, δεν πειράζει, ρε Μαρία μου. Πάμε λίγο στα scrambled. Μαριάννα, καλημέρα.
2: Μαρία.
1: Α, Μαρία.
2: Δεν ξέρω ποιον θέλεις.
1: Θα πάω στην Άσια. Νάσια.
12: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Όχι την Άσια.
1: Όλο δικό σου, Νάσια.
12: Κοίτα, να σου πω κάτι. Αφού με έχει ματιάσει, θα πάρω ροζ κουβά πάλι. Τι αγχώνεσαι?
1: Έλατε.
2: Για πες.
1: Σου είχε κάνει μάγια.
12: Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα, είπες ότι είναι σκράμπλ τα αυγά.
2: Εγώ ποτέ.
1: Δεν είπε, δεν έχει πει.
2: Σιγά μην πω.
1: Δεν έχει πει.
2: Πας καλά.
12: Λοιπόν, κοίτα, στην Κρήτη, επειδή είμαι και από Κρήτη,
1: ναι,
12: τρώμε, ρε παιδί μου, τα αυγά, αλλά με πανσέτα, δηλαδή με το κρέας.
1: Τέλειο.
2: Ωραίο.
12: Αυγά μάτια με πανσέτα. Τώρα εντάξει, θα μου πεις δεν το βρίσκεις παντού.
1: Ναι, πανσέτα σε πρωινό, δύσκολο.
2: Αχα, αχα, αχα. Άρα τι θα πεις εσύ, πανσέτα?
12: Όχι, θα πω μελέτα με γαλοπούλα.
2: Μπράβο, ρε Νάσια, πραγματικά σε έχω φτύσει. Ροζ, κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Έχει αποσυντονιστεί, Νάσια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο.
13: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα. Τι είναι αυτό που παίρνει το 11% και έχει να κάνει με αυγά και λίγο κρέας? Τώρα μπέικον, λουκάνικα, δεν ξέρω τι είναι.
13: Λοιπόν, θα πω αυγό ποσέ ή με ζαμπόνι με μπέικον.
2: Διάλεξε και πάρε.
1: Για πες.
13: Ωραία, θα πω με μπέικον.
2: Μπράβο, ρε Νίκο μου, ροζ κουβάς είναι δικό ζαμπό. Σου, έχασε.
1: Ρε γάμο το, δεν πειράζει, ρε Νικόλα. Καλημέρα, καλημέρα. Μαριάννα.
14: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
14: Λοιπόν, εγώ θα πω αυγά βραστά με μπέικον.
2: Και πολύ καλά θα κάνεις, Μαριάννα μου, πιστεύεις ότι έχεις κερδίσει το θηρίο?
14: Όχι.
2: Μπράβο, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Έχουμε καεί. Γεια σου, Μαριάννα μου, έχουμε καεί, παιδιά. 2-10-300-1048. Άρα δεν ξέρουμε ούτε τι αυγό, ούτε τι τσιτσί. Καλημέρα, Γιάννη.
15: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, για πες ρε Γιάννη μου, τι είναι αυτό που παίρνει το 11% από ένα ξενοδοχείο?
15: Τώρα πρωί με βάλατε και σκέφτηκα μπουφέ και μου άνοιξε η όρεξη.
2: Και εμένα.
1: Σε όλους. Εμένα. Σε όλους.
15: Κοίτα, θεωρώ ότι το αυγό είναι βραστό.
1: Ωραία.
15: Και το ποσοστό είναι μικρό.
2: Ναι.
15: Τώρα εκεί στο δεύτερο συνδυασμό είναι που έχω κάποιο συνδυασμό.
2: Mm-hmm.
15: Σίγουρα δεν είναι μπέικον, σίγουρα δεν είναι λουκάνικα. Σίγουρα.
1: Τι είναι, γαλοπούλα, ζαμπόν?
15: Αυτό εκεί, μα εγώ εκεί είμαι, η γαλοπούλα, η ζαμπόν.
2: Ποιος θα μπορέσει να αποκωδικοποιήσει σωστά το θηρίο?
15: Κανείς, αφού δεν μας βοηθάς, ρε Μαρία.
2: Όχι, δεν σας βοηθάω, ρε παιδιά, τώρα θα μπορούσατε να είστε.
15: Μας έχει δώσει μια ερώτηση εδώ πέρα και πρέπει να βρούμε το μισό μπουφέ για να κερδίσουμε.
2: Όχι, και το μισό μπουφέ σας έχω πει.
1: Και να τον τρώγαμε και όλα, πάει στο διάλο.
2: Να σας πω κάτι.
15: Λοιπόν, εγώ θα πω αυγό βραστό με γαλοπούλα και μην τολμήσει και μου δώσει κουβά, θα γίνει χαμός. Θα έρθω χαλκίδα.
1: Έλα.
2: Θα κατέβω εγώ μόνο με βασιά. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Να πάτε εκεί στο κάστρο στην Πονεβασιά. Γεια σου, Γιάννη μου.
2: Να δώσω μια μικρή βοήθεια.
1: Δώσε.
2: Δεν είναι αυγό βραστό.
1: Παιδιά, είναι σκράμπλε.
2: Τι πιστεύω... να πω, ρε παιδιά, τώρα ψάξτε τους συνδυασμούς που έχετε πει, βγάλετε τους απ' έξω και έχει μείνει κάτι. Τι είναι αυτό?
1: Νίκο.
2: Νίκο.
13: Ορίστε.
1: Καλημέρα, Νίκο. Έλα, Νίκο.
2: Έλα.
1: Έλα, Νικόλα.
13: Εγώ θα επιμείνω ξανά. Ομελέτα με τυρί φέτα. Αλλά η φέτα. Έξω από. Όχι μέσα από τη σειρά η φέτα.
1: Έξω.
2: Καμιά φορά ο επιμένων δεν νικά, θα σου πω ροζ κουβάς είναι δικό σου, Νίκο. Πάμε σε τσιτσί.
1: Ροζ
2: κουβάς. Έχασες.
1: Δεν πειράζει, ρε Νικόλα. Καλημέρα, Νάντια.
16: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα,
16: λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
16: Μήπως είναι αυγά ομελέτα με χωριάτικο λουκάνικο?
2: Οπα.
1: Και αυτοί τα έχουν χώρια και εμείς τα βάζουμε μαζί.
2: Καλά, τι θα τα έχουν μαζί?
16: Ρε παιδιά, ξέρω εγώ. Και μαζί και χώρια, ξέρω εγώ.
1: Ομελέτα με χωριάτικο λουκάνικο. Από ποια περιοχή είσαι, Βρενάντια?
16: Χαλκίδα.
1: Χαλκίδα.
2: Α, καινούργια παίκτρια όμως.
16: Και πολύ κοντά.
2: Και πολύ κοντά.
1: Γειτόνισσα.
16: Και πολύ κοντά.
1: Πρόσεχε τι θα πεις, θηρίο. Είναι πολύ κοντά.
2: Απειλές δεν δέχομαι. Νάντια, ροζ κουβάς είναι δικό σου, κοριτσάρα μου. Έχασε!
16: Καλά, Λίσα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Νάντια, ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-1048, ο χρόνος αρχίζει να μας πιέζει. Καλημέρα, Γιάννη.
2: Γιάννη.
1: Μαρία. Μαρία.
17: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαράκη.
17: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Για πες, ρε Μαρία.
17: Μήπως είναι σκράμπι με τα λουκάνικα τα Φραγκφούρτη?
2: Επειδή το έχετε πάει τόσο συγκεκριμένα, θέλω να μου πείτε και τι λουκάνικο είναι, αν είναι.
1: Άντε ρε παράτα μας.
2: Εντάξει.
1: Είπαμε χωριάτικο ή Φραγκφούρτη.
2: Άμα το βρείτε, θα σας βοηθήσω εγώ. Μαρία, ροζ κουβάς είναι δικό σου.
17: Λουκάνικο.
2: Είπες Φραγκφούρτη, το άκουσα, το άκουσα. Μήπως
1: πόσο βάζουν.
2: Δεν το παίρνω λάθος. Ροζ κουβάς. Είναι δικό σου, έχασε.
1: Γεια σου, ρε Μαράκη. Δηλαδή το χωριάτικο ή Φραγκφούρτη.
2: Πέχτε.
1: Ωραία, λουκάνικο νίκα. Μήπως θες να σου πάνε με πορτοκάλι?
2: Όχι, καμία σχέση. Ούτε καν. Δεν είναι τέτοιο. Όχι, όχι, όχι. Είναι πολύ πιο απλή απάντηση. Θα χτυπάτε το κεφάλι σας.
1: Μάλιστα. Καλημέρα, Ισιδώρα.
18: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Για πες, βρε, Ισιδώρα μου.
18: Αυγό τηγανιτό με λουκάνικο Φραγκφούρτη.
2: Αυγό τηγανιτό με λουκάνικο Φραγκφούρτη. Ισιδώρα, είσαι πάρα πολύ κοντά. Κάτι είναι λάθος εκεί.
1: Ένα
2: κάτι είναι λάθος. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
1: Αχ, γεια σου Ισιδώρα μου. Μήπως είναι ομελέτα με λουκάνικο Φραγκφούρτης.
2: Η Ισιδώρα ήταν πάρα πολύ κοντά.
1: Γιατί τα λουκάνικα Φραγκφούρτης, παιδιά, πέρα από τα χωριάτικα, τα έχουν το 99,9% των
2: κοινωνικών. Και έχουν και κάτι ακόμα λουκάνικο. Πάμε επόμενη γραμμή.
1: Και άλλο είδος λουκάνικου.
2: Πάμε επόμενη γραμμούλα.
1: Ραφαηλία.
19: Γεια σας και πάλι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Για πες ρε Ραφαηλία.
19: Μήπως... Μαρία, είπες ότι είναι βραστό το αυγό.
2: Όχι, είπα ότι δεν είναι βραστό το αυγό.
1: Δεν είναι βραστό. Είναι τώρα ομελέτα, είναι σκράμπλ, είναι...
2: Παιδιά, μα έχετε καταλάβει, ωραία, κάτι έδωσα γανιτό προηγουμένως, πριν από 30 δευτερόλεπτα, κάτι είπα. Πάμε, πάμε.
1: Ότι πρέπει να βρούμε το είδος λουκάνικο.
19: Είναι αυγό μάτι με λουκάνικο χωριάτικο.
2: Πολύ ωραία, Ραφαηλία, και είσαι και λίγο πονηρούλα εσύ, αλεπουδίτσα μου. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Γεια σου, Ραφαηλία μου, ευχαριστούμε. 2-10-300-1048.
2: Θα κερδίσω, θα κερδίσω, ελπίζω. Έχω δώσει τώρα μια πολύ βασική βοήθεια, ελπίζω να χάσετε.
1: Ποια είναι η βασική βοήθεια που
2: έχω καταλάβει εκεί στο TikTok, σκάστο!
1: Ομελέτα με μπέικον και λουκάνικο.
2: Ναι, έλα,
1: αυγό τηγανιτό είναι σίγουρα. Καλημέρα, Αντριάννα.
20: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, για πες.
20: Λοιπόν, εγώ έχω σκεφτεί δύο. Το ένα είναι αυγό τηγανιτό, ομελέτα, περίμενε, το ένα είναι ομελέτα με λουκάνικο.
1: Ναι, τι λουκάνικο.
2: Τι λουκάνικο.
1: Κοκτέιλ, κοκτέιλ.
20: Ξέρω εγώ, κοκτέιλ.
1: Κοκτέιλ, κοκτέιλ.
2: Ναι, και,
20: ωραία, και η άλλη απάντηση είναι αυγό τηγανιτό με ζαμπόν.
2: Πολύ ωραία, με ποια θα παίξεις.
20: Αυγό τηγανιτό με ζαμπόν.
2: Αυγό τηγανιτό με ζαμπόν, Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε!
1: Δεν πειράζει, Αντριάννα μου, Στέφανε!
21: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, πες το γρήγορα, Στέφανε, να βγάλω περισσότερες γραμμές. Πάμε!
21: Αυγό τηγανιτό με μανιτάρια.
1: Τέλεια!
2: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε!
1: Γεια σου, Στέφανε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τόνια!
22: Ναι, καλημέρα!
1: Ρίχτω, Τόνια μου, ρίχτω!
22: Ομελέτα με ριγανάτο.
2: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε!
1: Τρέχω να προλάβω, Τόνια μου, ευχαριστούμε πολύ. Γιώτα!
22: Λοιπόν, αυγό τηγανιτό με λουκάνικα κοκτέιλ.
2: Πάρτο ρε Γιώτα, πάρτο!
22: Με τη δεύτερη.
2: Όχι ρε
1: εσύ, 9 και 1 έδωσε ο Θεός, έδωσε ο Θεός.
22: Ο επιμένου Νικά, δεύτερη φορά το κατάφερα.
2: Τώρα να σας πω κάτι. Έδωσα πολλές βοήθειες πάλι, γιατί.
1: Ευχαριστούμε και Γιώτα μου, ευχαριστούμε.
22: Έδωσες Μαρία μου, ευχαριστούμε και εμείς.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι έγινε θηρίο μου.
2: Έλα τώρα.
1: Τσούζι, τσούζι και πονή.
2: Τώρα.
23: Γιώργος και Μαρία.
24: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα. Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
23: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
25: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
26: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
27: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
0: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με την Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
3: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7-44-33. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
4: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
5: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
6: Πού πάμε μετά?
7: Στείλε location.
6: Red Rose Cafe.
7: Κρέπα.
6: Ναι.
7: Μπέργκερ.
6: Εννοείται.
7: Και μετά story.
6: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
7: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 55 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
8: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίσουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
9: Για το πάρτι του μικρού.
28: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
28: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
28: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
28: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
29: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδιά, με την θετική ενέργεια. Τη χρειαζόμαστε 8 το πρωί, ναι. Τη χρειαζόμαστε το μεσημερό απογευματάκι που αρχίζουμε και πέφτουμε. Τη χρειαζόμαστε το βραδάκι. Ό,τι ώρα και αν τη χρειαστείς, εκεί είναι το τρελό περίπτερο. 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό για να κάνουμε τη στάση μας όποτε μας κάνει κέφι. Και τώρα έχουμε και μια τρελή προσφορά, γιατί η Amita Motion έχει προσφορά που πραγματικά αξίζει μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Αγοράζεις δύο Amita Motion των 330 ml και παίρνεις εντελώς δωρεάν ακόμα μία. Άρα την επόμενη φορά που θα περάσουμε από το τρελό περίπτερο, τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε δύο Amita Motion στο χέρι και μία τρίτη έρχεται εντελώς δωρεάν πάνω μας. Τρελό περίπτερο, χαλκίδα και νέα αρτάκι. 24 ώρες το 24ωρο.
2: Για να δούμε με τον καιρό τι γίνεται, παιδιά. Φεύγει και η συννεφιά, φεύγουν και τα πάντα και έρχεται ο λιάκος. Ώρα να στεγνώσουν όπου έβρεξε, διότι σήμερα φτάνουμε μέγιστη θερμοκρασία 24 βαθμούς Κελσίου με 5 μποφόρ βοριάδες. Η δροσά θα είναι πολύ ωραία και το βράδυ γύρω στις 9 και μετά, παιδιά, πέφτει θερμοκρασία στους 16-17 βαθμούς Κελσίου. Οπότε ανοίξτε μπαλκονόπορτες να κάνει και ρεύμα. Γιατί το ρεύμα που έχουμε πληρώσει το καλοκαίρι δεν λέγεται. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία και η συννεφιά θα συνεχιστεί μέχρι το μεσημεράκι. Μετά έρχεται η ηλιοφάνεια και η άνοδος θερμοκρασίας. Η Θεσσαλονίκη μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Πολύ ωραία λοιπόν τα μηνύματά σας. Έρχονται σοριδών. Είναι πολλά. 6, 9, 7, 800, 104, 8. Ό,τι θέλεις να μας πεις, εδώ είμαστε για να ανταλλάξουμε τις απόψεις. Μια μεγάλη κραδιά, ένα μεγάλο φιλί στον φίλο Σάκη από τη Δράμα, ο οποίος μας προσέχει. Λες και είμαστε τα φιλαράκια του, τα καλύτερα του κολυτάρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα γίνουμε πανχοντροί, θα γίνουμε. Τελείωσε λοιπόν. Και ένα μεγάλο.
2: Είπες για πρωινά εσύ στο θηρίο, σου λέει κάτσε να στείλω στα παιδιά κάτι.
1: Καταλαβαίνει το παιδί, πεινάμε. Λοιπόν, καλημέρα στον Αναστάση, ο οποίος λέει παιδιά, άντε και 330 και σήμερα μέχρι το επόμενο καλοκαιράκι. Τώρα θα βάλετε καμιά αντίστροφη μέτρηση για κάτι άλλο που έρχεται. Για τα Χριστούγεννα, ας πούμε. Ας βάλουμε και αντίστροφες μετρήσεις, παιδιά. Έρχονται πολύ ωραία πραγματάκια εδώ στο Σοκ FM.
2: Είμαστε τα τζάμπο.
1: Ρε δεν μπορώ, πάω παιδιά, πάω να συζητήσω και νιώθω ότι δεν βρίσκω πρόσφορο έδαφος.
2: Εγώ άλλο πρόσφορο ξέρω. Το πάρεις στην εκκλησία.
1: Κάνε το σταυρό σου Γιώργο μου, κάνε
2: και το σημερινό παιδιά είναι γιατί, πόσες μέρες μείνανε?
1: Θα σου πω, περίμενε, 98.
2: 99 πέσαμε από το 100. Ναι. 99 ημέρες, 15 ώρες, 42 λεπτά μας έχουν μείνει μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Ξέρετε, εγώ είπα τώρα μετά την 28η, θα στολίσω. One special.
2: Από τώρα.
1: 28η έχουμε σε ένα μήνα και δύο εβδομάδες. Θα το
2: Νοέμβρη,
1: κάνω φέτος στο σπίτι. Χριστουγεννιάτικο. Θα πάρω βραβείο στο Δήμο. Δήμος Χαλκίδας θα δώσει στη Μαρία Μπούτσικα και στον Νίκο Καρτελιά το καλύτερο διαμέρισμα. Φωτισμένο λαμπιόνια θα έρθει το ρεύμα, Γιώργο.
2: Πρώτη, με μένα, τι με νοιάζει. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, θα στολίσει χριστουγεννιάτικα.
1: Αυτό δεν είπα.
2: Ναι. Όχι, το είπες με έναν τρόπο ότι φέτος θα στολίσω χριστουγεννιάτικα. Λες και τα
1: νωρίς ναι. Και θα το στολίσω το σπίτι, άντε, θα καλύ. Το κάνω. Λες και μπαίνει στο χωριό του Άι Βασίλη.
2: Γιατί πώς σου την έδωσες?
1: Δεν ξέρω. Αλλά έχω μια τέτοια αίσθηση ότι πρέπει να το στολίσω και να. Θα φέρω από το τζάμπο που έχει τα τεράστια αυτά τα αγιοβασιλάκια, τα ταρανδάκια, τα. 90 ευρώ που κάνει το ένα.
2: Ναι.
1: Λέω να πάρω 4-5. Να ρίξω και μέσα ψεύτικο χιόνι.
2: Με 50 ευρώ θα φουσκώνω.
1: Γιώργο!
2: Γιώργος ο Τρόμπας, παρακαλώ.

0: Good morning, good morning.
1: Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, μηνυματάκι στο Viber 697-800-1048.
2: Τρελαίνομαι που θα στολίσουμε όλοι.
1: Τι ξεκινάνε, όλοι στολίζουν, ναι, νωρίς.
2: Εγώ τα ίδια μαράκι μου θα κάνω. Αχ, Θεοδώρα.
1: Χαίρομαι για εσάς που αυτές τις γιορτές θεωρείτε έτσι πάρα πολύ ωραίες και αγαπησιάρες.
2: Ποια είναι η πιο αγαπημένη σου γιορτή?
1: Καμία. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Ωραία τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά και όλα τα σχετικά. Αλλά αυτό το τύπου εκείνες τις ημέρες μπαίνει σε mood αγάπης και περισσότερο.
2: Ποιος σου είπα να αγαπήσεις τον κόσμο? Τον εσωτερικό σου κόσμο θα φτιάξεις. Λαμπιόνια.
1: Ναι, σιγά, δηλαδή τα λαμπιόνια περίμενες για να είσαι χαρούμενος άνθρωπος και να αλλάξει η διάθεσή σου.
2: Ναι.
1: Έβαλε όλο τον χρόνο τότε.
2: Δεν μπορώ. Θα με κυνηγάει ο άντρας μου.
1: Ναι, είναι έτσι για
2: το ρεύμα.
1: Τάσο μου. Ιωάννα Διοσκόνη, άμα είναι έτσι εσύ όλο τον χρόνο να είσαι μες στη μύρλα και για 20 μέρες να είσαι χαρούμενη, δεν μ' αρέσει, αυτό βαριέμαι. Δηλαδή να είσαι όλο τον χρόνο χαρούμενη.
2: Όχι, μύρλα θα έχω και πάλι στους έξω. Για μένα το κάνω τα Χριστούγεννα, δεν καταλαβαίνεις.
1: Τι κάνεις για σένα, βάζεις λαμπάκια και στολίζεις.
2: Ναι, και πίνω τη ζεστή μου σοκολάτα βλέποντας το χριστουγεννιάτικο το δέντρο.
1: Και Χάρι Πότερ.
2: Ναι. Και παίρνω απ' έξω. Εγώ πλουτίζω τα delivery το χειμώνα, τα Χριστούγεννα. Εγώ
1: κάθε μέρα. Τις άλλες μέρες έχει ξεχωριαστεί να μαγειρεύει.

0: βοηθήσουμε άμα είναι δεν προλαβαίνει.
1: Σου λέω να θε να με βοηθήσει, δεν έχει έρθει μια φορά σε αυτό το ρημάδο σπίτι.
0: Τι χρειάζεται.
1: Τα βάνια χάνονται.
0: Δεν είμαι οικοδόμο ο άνθρωπο. Πέφτουν τα βάνια. Δεν είμαι οικοδόμο. Άνθρωπο απλώ. Δεν ξέρω από αυτά. Να πάρω το μυστρή να έρθω να κάνω τι. Τι. Το ξέρω εγώ από αυτά.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Καλημέρα.
0: Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
2: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
2: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές ολινώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις

0: μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
1: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτωση Aircare φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Aircare. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Aircare. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
2: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
8: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
9: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κάνω ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
10: Ορίστε.
9: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντιακές στα διαδικτυακά μαθήματα.
10: Πάω τώρα.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, Πλατεία Κανήθου.
10: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
9: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
12: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
11: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
12: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
11: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
12: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
11: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
12: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
13: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
14: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
13: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
14: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
13: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
14: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
13: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
14: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
13: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
14: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
13: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
14: Τον Αλυμπινίση εσύ.
13: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
14: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
13: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
14: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
13: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
14: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
15: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Show Cafe Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Show Cafe Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία.
2: Ανοίγουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο του Show Cafe Morning Show. Δώσαμε και μια πολύ ωραία βοήθεια εχθές. Έχουμε πει ότι κάτι ανοίγουμε και το συγκεκριμένο πράγμα μερικές φορές το ανοίγουμε και με το στόμα. Για ακούστε. Τι είναι άρα γι' αυτό? 2-10-300-1048 δηλώνει συμμετοχή σου. Τρεις στοιχεία από εσάς βγαίνετε στον αέρα. Κάντε τη δική σας μαντεψιά. Ό,τι και να έρθει στο μυαλό σου, πες το, γιατί μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά. Άκου ακόμα μία φορά. Τι είναι άρα γι' αυτό? Πού πάει το μυαλό σου? Άκου, άκου, άκου, άκου. 2-10-300-1048.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι άρα για αυτό που ψάχνουμε? Καλημέρα Κωνσταντίνε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνε μου. Για ακού το μυστικό μας ήχο. Τι είναι τούτο?
2: Σακούλα από παξιμάδι.
1: Σακούλα με παξιμάδι και κάνουν πολύ θόρυβο.
2: Ναι, γιατί είναι σκληρή σακούλα και δεν πρέπει να χαλάσει το παξιμάδι. Αν είναι μαλακιά η σακούλα.
1: Σωστή η σκέψη, αλλά δεν είναι ρε Κωνσταντίνε με αυτό που ψάχνουμε. Δεν είναι. Δεν πειράζει Κωνσταντίνε, μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Καλημέρα, Αλεξάνδρε.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, για ακού.
3: Τι κάνεις? Είμαι το ίδιο.
1: Είναι?
3: Είναι σακουλάκι.
1: Ναι, τι σακουλάκι? Ανοίγουμε κάτι, αλλά σακουλάκι. Τι ανοίγουμε? Για ακού.
3: Είναι ναι.
1: Άκουσε το. Πού πάει το μυαλό σου, τι ανοίγουμε?
3: Σακουλάκι με γαϊδάκι.
1: Σακουλάκια με γαριδάκια. Τυρογαριδάκια.
3: Ναι.
1: Αν όχι, παίζει ρόλο, αλλά δεν είναι κανένα σακουλάκι από σκατολοίδια. Δεν πήρα.
3: Ήμουνα και προθές πήρα. Και κερδίσανε προθές. Ο Αλέξανδρος είμαι.
1: Ωραία, Αλεξανδρέ μου, μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-1048 να μας κάνεις τη δική σου μαντεψιά, γιατί αυτό δεν ήταν. Χρήστο.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστάρα μου. Για ακού. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε, το οποίο η βοήθεια είναι η εξής? Κάτι ανοίγουμε και μερικές φορές μπορεί να τα ανοίξουμε και με το στόμα.
4: Κοίτα, με το στόμα είναι λίγο περίεργο, αλλά εγώ θα πω είναι το μπουκαλάκι που το σαλακώνουμε.
1: Το μπουκαλάκι που το σαλακώνουμε.
5: Sold out αυτή η απάντηση.
1: Άρα Χριστάρα, το περίεργο έπρεπε να πεις. Δεν πειράζει ρε Χριστό.
4: Έγινε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048. Αύριο πάλι τριστυχηρία από εσάς. Βγαίνετε να διεκδικήσετε 104,8 ευρώ μετρητά στο μυστικό ήχο Shock FM Morning Show.

0: η αναπνοή μου.
1: Αυτό κάνει και ο Αλμπινίσης Καφές, παιδιά. Μας δίνει αναπνοή, μας δίνει κουράγιο για μέσα στην ημέρα, μας δίνει τον καφέ που χρειαζόμαστε για να τσιτώσουμε και να ενεργοποιηθούμε και να ανοίξει βέβαια και το μάτι. 22-210-6436, παραγγέλνεις το καφεδάκι σου, το πρωινό σου, την μπουκατσάρα σου και την πιτσάρα σου. Ακούστε με πολύ προσεκτικά. Τον καφέ που προτιμάτε, τον καφέ που πίνετε. Ό,τι είναι, είτε ζεστό είτε κρύο. Θα πάρετε μία πίτσα μπριό τετράγωνη και θα πάρετε και μία μπουγάτσα που την κάνουν και σε κομματάκια. Παιδιά, το πιο ωραίο πρωινό που έχει δοκιμάσει ποτέ. 22-210-6436. Και πράγματα τα οποία συζητάμε όλο το καλοκαίρι.
2: Ναι.
1: Και λέμε ότι από Σεπτέμβρη θα τα ξεκινήσουμε. Τι λέμε στον εαυτό μας πολλές φορές όλο το καλοκαίρι, ειδικά προς τα τέλη καλοκαιριού, τέλη Αυγούστου, λέμε α, από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω αυτό. Α, από Σεπτέμβρη θα κάνω εκείνο. Από Σεπτέμβρη θα κάνω το άλλο.
2: Ξέρεις. Και
1: Σεπτέμβρη και δεν κάνουμε
2: τίποτα. Ξέρεις τι έχω συνειδητοποιήσει.
1: Όχι.
2: Να μην πω τίποτα.
1: Ναι.
2: Οπότε δεν λέω τίποτα. Ό,τι κάτσει όπως λάχει.
1: Ωραία.
2: Άμα συμβεί, συνέβη. Δηλαδή αυτό το θα το κάνω. Δεν το λέω, γιατί μετά νιώθω ότι προδίδω τον εαυτό μου, κατάλαβες.
1: Εγώ το κάνω, είμαι πρωθυπουργός. Θα. Κάτσε να βάλω και τη Βασιλική λίγο στο παιχνίδι, να δούμε να κλικάρω από τα 9 πράγματα. 9 πράγματα, παιδιά, θα πρέπει να τα έχουμε κάνει. Λέμε συζητήσεις του καλοκαιριού, να τα κάνουμε από Σεπτέμβρη. Βέβαια, έχουμε ακόμα 16. Έχουμε χρόνο. Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω επιτέλους γυμναστήριο. Ξεκίνησες.
2: Δεν το είπα όμως.
1: Δεν έχει σημασία, ξεκίνησε.
2: Όχι.
1: Βασιλική.
3: Ξεκίνησε.
2: Μπράβο, Βασιλική.
1: Έλα, πότε.
2: Έχει.
3: Τέλος Αυγούστου.
2: Έχει μαζί με την πρεμιέρα μας.
1: Μπράβο.
2: Ήρθε πιασμένο. Το
1: ένα τίξ στη Βασιλική. Λοιπόν, θα βάλω ένα πρόγραμμα στη διατροφή μου.
2: Υγεία στο αγροτήριο. Έχουμε πρόγραμμα. Γι' αυτό διατηρούμεθα.
1: Τρώμε το βράδυ τον άμπακα. Κατάλαβα.
2: Τίκ βάλε.
1: Χι σε όλου.
2: Τίκ βάλε σε μένα.
1: Τι τίκμαρι τώρα, αφού ηρωνεύεσαι.
2: Όχι, ρε, εγώ κάνω διατροφή.
1: Ποια διατροφή, μωρή, και φταίει, δεν σε έφαγε εχθέ. Με πατάτε τηγανιτέ και πίτε.
2: Τι σκέκ, κάσε μου,
1: τι σκέκ. Ποια διατροφή.
2: Σταμάτα.
1: Χ και οι τρει.
2: Λοιπόν,
1: θα οργανώσω επιτέλους το σπίτι.
2: Τι είναι αυτό.
1: Τι είναι σπίτι. Τώρα θα το κάνει και χριστουγεννιάτικο. Χ και οι
2: τρει. Να είναι καλά η κυρία Σταυρούλα καθαρίστριά μου.
1: Χ και οι τρει.
2: Το οργάνωσε καταπληκτικά.
1: Λοιπόν, θα βάλω επιτέλους τα οικονομικά μου σε μία τάξη.
2: Εννοείται
1: να μου
2: αυτό.
1: Και...
2: Πα καλά.
1: Εσύ δεν πιάνεσαι.
2: Γιατί?
1: Γιατί χρόνια μα λε εδώ τα κάνει μασούρια.
2: Ισχύει.
1: Τι να πούμε τώρα για οργάνωση.
2: Πολύ καλά πάει αυτό.
1: Βασιλική.
3: Προσπαθώ, αλλά δεν πάει καθόλου καλά.
1: Μαζί σου κι εγώ. Συμφωνώ. Λοιπόν, θα κλείσω επιτέλους τα ραντεβού που έχω αναβάλει κατά καιρούς. Οδοντίατρο, check-up και όλα τα σχετικά.
2: Όλα. Έφυγαν πολλά λεφτά τώρα.
1: Ναι.
2: Φεύγουν μέχρι το Σάββατο, θα φύγει.
1: Ξυλώθηκε το μασούρι.
2: Ωραίο πράγμα.
1: Τικ μόνο στη Μαρία, κατάλαβα. Θα ξεκινήσω επιτέλους ένα χόμπι. Μια ξένη γλώσσα, ένα χορό, μια πιλάτες, μια κεραμική, μια φωτογράφηση, μια μαθήματα μαγειρικής, κάτι.
2: Εδώ προσπαθούμε να επιβιώσουμε, ρε Γιώργο. Αυτό είναι το νέο χόμπι. Από την καθημερινότητα.
1: Τι είναι, γιατί το τέλος του κόσμου και θες να επιβιώσεις.
2: Εγώ κάνω χόμπι τα πάντα ό,τι είπες για την οικογένεια. Μαγειρεύω, όντως, για την οικογένεια.
1: Κάνεις μαθήματα μαγειρικής.
2: Εντάξει, λίγο Άκης Πετρετζίκης, λίγο κουμπάρος, κάτι δείχνει.
1: Καλά, εντάξει. Για πες, ρε Βασιλική.
3: Εγώ κάνω ισπανικά σαν Duolingo.
1: Ποιος είναι αυτός?
2: Ένας κουκούβαγος.
1: Κάνεις ισπανικά στον...
3: Μπράβο, στην εφαρμογή που κάνεις.
2: Στην εφαρμογή.
1: Νόμιζα, ήταν Ισπανός και το λέγανε Duolingo. Και του κάνεις ισπανικά.
2: Βασιλική, είσαι ακόμα στον Ελνίνιο, Ελνίνια. Να ξέρω, δεν πάει παρακάτω τον Duolingo.
1: Ωραία, ένα τίξ στη Βασιλική. Θα σταματήσω επιτέλους να κοιμάμαι ό,τι ρανάνε.
2: Ναι, σταμάτησα.
1: Καλά, εσύ μας το λες καιρό από τις 9 η ώρα. Βασιλική, κοιμάσαι ούτε καν. Ούτε καν, ωραία. Για να δούμε, θα καθαρίσω επιτέλους όσα ρούχα δεν χρειάζομαι, δεν φοράμε κτλ.
2: Το έκανα ήδη.
1: Ποτέ.
2: Εδώ και ένα μήνα το έχω κάνει.
1: Εχθές την πλούσια που φοράγα την είχα φορέσει πριν 15 χρόνια. Ξαναμπήκα όμως, έτσι.
2: Έχεις ρούχα από πριν από 15 χρόνια.
1: Ναι. Κάτι μπλουζάκια που δεν είχα βάλει ποτέ. Δεν χώραγα, μου τα είχαν κάνει δώρο. Δεν έμπαινα μέσα, ήμουν τετράπαχος.
2: Τώρα όμως είδες μετά από 15 χρόνια η ντουλάπα.
1: Χώρασα. Και επιτέλους θα οργανώσω την καθημερινότητά μου. Τι είναι αυτό,
2: Ωραία οργάνωση. Κάθε μέρα πάμε, ρε.
1: Χ και οι τρεις.
2: Πάμε και όπου βγει, ρε, παιδί.
1: Τουλάχιστον τα περισσότερα τίκ τα πήρε η Βασιλική.
2: Ναι, μπράβο, Βασιλική.
1: Μπράβο, Βασιλική μου, είσαι πιο οργανωμένη από όλους εδώ στο καφέ Morning Show. Εσείς, παιδιά, σε τι πράγμα έχετε πει και δεν το έχετε κάνει ποτέ?
2: Αν και δεν συμφωνώ, γιατί δεν μου αρέσει να χάνω σε έρευνες. Νομίζω κοντάρο χτυπιέμαι με την Βασιλική.
1: Ωραία, εγώ έχω χύσει όλα. Γεια σας.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
9: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
10: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
11: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και δύο περιοχούλες θέλω να μου θυμάστε. Χαλκίδα στην παλιά γέφυρα και Νέα Αρτάκη στην παραλία. Δύο σημεία που ειδικά αν τα γνωρίζεις ξέρεις ότι η βόλτα σου μπορεί να συνεχιστεί οποιαδήποτε ώρα και για πάρα πολλή ώρα. Και κάπου εκεί βρίσκεται και το τρελό περίπτερο για εκείνες τις μικρές στιγμές που θέλουμε να κάνουμε μια γρήγορη στάση και να πάρουμε αυτό που χρειαζόμαστε. Το καλύτερο όμως, σας το λέω και σας το ξαναλέω, είναι ότι αν δεν υπολογίζεις ότι προλαβαίνεις να πας μέσα στο μεσημεράκι, το απογευματάκι τη βόλτα σου, το τρελό περίπτερο είναι 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό και έχουμε και έναν ακόμα λόγο να περάσουμε, γιατί η Amita Motion κάνει τη θετική ενέργεια λίγο πιο γενναιόδορη μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Θα αγοράσουμε δύο Amita Motion 330 ml και θα πάρουμε μία ακόμα εντελώς δωρεάν. Οπότε τρία μπουκάλια για να έχουμε θετική ενέργεια, να την έχουμε μαζί μας, είτε μέρα μόλις ξεκινάει, είτε η νύχτα έχει πάρει κάποια παράταση, το τρελό περίπτερο είναι εκεί.
2: Και τι βλέπω για τον καιρό, ρε παιδιά, τι βλέπω, ρε παιδιά, βροχές και καταιγίδες.
1: Μπράβο,
2: ρε παιδιά,
1: ναι. Ωραία, επιτέλους.
2: Τον Οκτώβρη. Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα φτάνει μέγιστη 24 βαθμούς Κελσίου για την πόλη της Χαλκίδας. Από αύριο ξεκινάει η άνοδο θερμοκρασίας με λιακωνά ηλιοφάνεια έρχεται. Και το Σαββατοκύριακό μας 33 δίνει τώρα. Βέβαια, κάποια πράγματα αλλάζουν. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που δίνει μέγιστη θερμοκρασία 26 με ρέι συννεφιά. Φεύγει και εκεί και έρχεται ο λιάκος. Η Θεσσαλονίκη λίγο πιο δροσερή με 26 βαθμούς Κελσίου. Και είναι δύο κλειτορίδες και συζητάνε. Λέει μια στην άλλη, άστα ρε, εσύ τη λέει, μήπως ξέρει να ξεματιάζεις. Όχι, λέει, γιατί είσαι ματιασμένη. Ναι, ρε, εσύ, εχθές το βράδυ όλο μου γλωσσοτρώγανε.
1: Τι κατάλαβα. Τι εννοείς.
2: Τι γλωσσοφάγανε.
1: Δεν. Έλα ρε Γιώργο, βλάκα, βλάκα, πω. Ανοιχτά τα έχεις. Κατάλαβα.

0: Κάνε και εσύ το δικό σου χώρο να θυμίζει κάτι από Ελλάδα. Γι' αυτό έχουμε το Θάνασι Ρώση να έρθει στο χώρο μας, στη βεράντα μας, στην αυλή μας, στον κήπο μας και να τον διαμορφώσει καταπληκτικά μοναδικά με τα Pergo System. Γιατί τι θέλεις? Να βγεις έξω τώρα που έχει δροσούλα το απόγευμα. Να διαβάζεις το βιβλίο σου, να πιεις τον καφέ σου, να αρχίσεις να μιλάς στα τηλέφωνα με τις φίλες σου και να αρχίσεις να θάβεις όλο τον κόσμο και να έχεις την ησυχία σου αλλά και να έχεις και τη σκιά σου και να προστατεύσεις βέβαια και το σπίτι σου. Έχουμε το Θάνασι Ρώση και τα Pergo System. Ναι, στο www.rossis.gr 6985-069-798 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Θέλω να πάρετε το κινητό σας τηλέφωνο, ναι, να πληκτρολογήσετε φυσικά το Viber 697-800-1048. Γιώργο, παίζεις και εσύ στο συγκεκριμένο ερώτημα που βγαίνει, ναι, από επιστήμονες και είπαν ότι το πιο αντισεξουαλικό πράγμα που κάνει ένας άντρας και μπορεί να φτάσει μέχρι και στον χωρισμό μία σχέση είναι το εξής παρακάτω.
0: Να κλάσεις τον έρωτα.
1: Στείλε το μήνυμά σου, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι πιστεύεις ότι είναι το πιο αντισεξουαλικό πράγμα που αν το έκανε ο δικός σου μπορεί να φτάσει και στον χωρισμό η σχέση σας?
0: Να φέρει μια φίλη του σπίτι.
1: Κάτσε, γιατί είναι ακριβό το κραγιόν μου. Λοιπόν, πάρουμε, θα πάρουμε το κινητό μας και θα το πληκτρολογήσουμε. 6, 9, 7, 800, 104, 8. Τι είναι αυτό που κάνει ο βρωμήλος μας?
0: Α, βρωμήλος, και... άρα κάτι κάνει. Α, το κατουράει το καπάκι της λεκάνης.
1: Ο... Όχι βρωμήλος, εντάξει, μην το κάνουμε έτσι.
0: Έχει είναι να κάνει με
1: κάτι. Χοντρά άνθρωπος, ρε παιδί μου. Βρωμήλος.
0: Να υποθέσω ότι είναι μέσα στο σπίτι το κάνω.
1: Βέβαια.
0: Ρεύομαι, αερίζομαι. Πετάω τα ρούχα μου από εδώ και από εκεί. Δεν πάω τα σκουπίδια. Άλλο αντισεξουαλικό. Δεν μιλάω καλά στη μάνα σου. Δεν θέλω να έρθει σπίτι. Άλλο αντισεξουαλικό.
1: Είμαστε οι δυο μας.
0: Ξύνω τη μύτη μου. Ξύνω το μου.
1: Πω πω, κάνεις πάρα πολλές βλακίες κι εσύ.
0: Όχι, εντάξει ρε παιδί μου, σπίτι μου είμαι. Δεν μπορώ να κάτσω μέσα στο σπίτι μου.
1: Για πάμε λίγο.
0: Αν δεν τα κάνω σπίτι μου, πότε τα κάνω?
1: Από γυναίκες και από άντρες θέλω τις εντυπώσεις σας, τις ιδέες σας. Τι νομίζετε ότι είναι το πιο αντισεξουαλικό πράγμα που κάνει ένας άντρας και φτάνει μέχρι και τον χωρισμό? Η έρευνα έγινε παγκοσμίως.
0: Αν και εμείς οι άντρες δεν κάνουμε τίποτα αντισεξουαλικό, ό,τι κίνηση και να κάνουμε.
1: 15, 10, 20.
0: Ακόμα και αυτό ερωτικό υπονοούμενο
1: είναι.
0: Ποιο
1: το να ξύνει τον κόλο?
0: Δεν είπα τον κόλο μου.
1: Είπε το κο.
0: Τα καλά. Μαλίκια. Είναι ερωτικό κάλεσμα. Ό,τι κάνει ο άντρας. Ακόμα. Γιατί θέλω να σε νευριάσω για να έχουμε πιο πολύ έντονη σεξουαλική διάθεση μετά, κατάλαβες.
1: Θα δώσω ένα μικρό hint. Αυτό που ψάχνουμε δηλώνω ότι είναι και λίγο βρωμήλος.
0: Μάλιστα. Αφήνω τις κάλτσες μου. Α, μυρίζω τις κάλτσες μου. Πριν όταν τις
1: βγάζω. Γιώργο, ποιος το κάνει αυτό?
0: Εγώ.
1: Ποιος μυρίζει την κάλτσα του, καλέ?
0: Εγώ.
1: Βάλε άλλη.
0: Τι να βάλω άλλη, αγάπη μου? Τώρα στην εκπομπή δεν το λέγαμε τις προάλλες ότι οι άντρες μυρίζουμε τις κάλτσες μας και σου δίνω και παράδειγμα.
1: Δεν το ξέχασα ήδη.
0: Κάτσε να σου ξαναδείξω.
1: Όχι, δεν θέλω να τη μυρίζεις, ρε Γιώργο, έλεος.
0: Εγώ θα τη μυρίζω, όχι
1: εσύ. Δεν θέλω.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: μακριά με ένα ζευγάρι. Δεν χρειάζεται να κουβαλάς πάνω σου 15. Mm-hmm. Και βέβαια για όλα τα παιδάκια που ξεκινήσανε και σχολείο τώρα, mm-hmm. οφθαλμολογικό έλεγχο από τον υπέροχο μοναδικό ανεπανάληπτο Βαγγέλη. Θα πάτε στη φίλη μου την πόλη, Βαθία Βλήδος Κανάρι 7 και θα της πείτε θέλω να μιλήσω και με τον Βαγγέλη για να δει τα ματάκια του παιδιού μου. Mm-hmm. Και άμα θέλει να δει και τα δικά σα. Μπορεί να τα δει όλων τα mm-hmm. ματάκια. Εμένα μου τα βλέπει πολύ συχνά. Λοιπόν, Optics Poly Canary 7, Βαθία Βλήδος.
1: Λοιπόν, έχουμε μια ερώτηση.
0: Έχουμε.
1: Τι θεωρείς, Γεωργίτσα μου, το πιο αντισεξουαλικό πράγμα σε έναν άντρα?
0: Θα σου πω. Δεν με ενοχλεί να κλάν. Δεν με ενοχλεί να ρεύεται. Δεν με ενοχλούν καθόλου αυτά. Να πίστεψε με αλήθεια, δεν μπορώ να το πω με άλλη λέξη τώρα, πιο κόσμια. Δεν με ένα πράγμα με ενοχλεί και το θεωρώ αντισεξουαλικό.
1: Τι?
0: Να έχει.
1: Πώς να
0: το
1: πω,
0: προσπαθώ να το πω κόσμια, ρε πουλάκι μου. Να είναι τριχωτός ως κατζόχυρος.
1: Τι?
0: Πώς. Να μην ξυρίζεται στην επίμαχη περιοχή για να με όλη την ώρα.
1: Έλα, μωρή, σε παρακαλώ. Λυπήσου μα.
0: Το πιο αντίστοιχο.
1: Έλα τώρα, πρωί-πρωί. Λοιπόν.
0: Και εσύ το ίδιο πρόβλημα.
1: Ξεχάστηκα, ρε φίλε, ξεχάστηκα. Τι θέλω να πω.
0: Και εσύ το ίδιο πρόβλημα.
1: Θα το αποκαλύψω σε λίγο.
0: Και εσύ
1: δεν σε μπορώ, δεν σε μπορώ καθόλου.
0: Είδατε, κορίτσια, είδατε πόσο αλήθεια λέει. Πόσο αλήθεια λέω, πόσε.
1: Τόση ώρα για να πούμε αυτό.
2: Φτάνει. Τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Αλλημινήσεις! Hey!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
3: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
6: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
5: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
6: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
5: 60%? Πολύ καλό αυτό.
6: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
5: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
6: Optics Poly.
5: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
7: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snap!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας. Τρελό περίπτερο.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι προ-προ-παρασκευή. Και ήρθε η αγαπημένη μας ώρα και το παιχνίδι των 20 δευτερολέπτων. Έχουμε 20 δευτερόλεπτα, ένα γράμμα από την αλφάβητο, 5 ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν με το συγκεκριμένο γράμμα της αλφαβήτου. Βρίσκετε τις σωστές απαντήσεις ή ό,τι σας έρθει στο μυαλό. Αρκεί να ξεκινάει με το συγκεκριμένο γράμμα που θα σας πω εγώ. Όπως κάνει και η Μαρία καθημερινά, σας δίνει τον τρόπο πώς να παίξετε και εσείς δηλώνετε συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Σήμερα σου αφήνω την επιλογή. Αλφαβήτα γάμμα.
1: Ας παίξω με το γάμμα σαν το όνομά σου.
0: Με το γάμα, μάλιστα. 2-10-300-1048. Δηλώνεις τώρα τη συμμετοχή σου. Λοιπόν, μαράκι μου, σε 20 δευτερόλεπτα θέλω να μου πεις φαγητό που είναι σε μπαλάκια.
1: Γεμιστά. Προχώρα, ρε.
0: Δεν πρόλαβα να πω την ερώτηση. Ναι, σου δώσω λίγο ακόμα. Φοράει συνήθως μια γυναίκα.
1: Γούνα.
0: Θέλεις να σου κάνω. Θέλεις να σου κάνουν κάθε πρώτο ραντεβού.
1: Να με γαργαλάνε.
0: Να σε γαργαλάνε. Το κάνεις εσύ κάθε πρωί. Αρέσει στους άντρες να το κάνουν στο αυτοκίνητο. Σου δίνω λίγο ακόμα.
1: Δώσε. Τι?
0: Το κάνεις εσύ κάθε πρωί.
1: Γουρλώνω τα μάτια μου.
0: Μία λέξη. Αρέσει στους άντρες να το κάνουν στο αυτοκίνητο. Να το καρκαλάνε.
1: Να γριλίζουν.
0: Ναι, καλά, εντάξει, γεια σου Μαρία.
1: Έλα ρε, δεν μπορώ να γυρίζω μια φορά σε αυτό το παιχνίδι.
0: Τη Βασιλική να ρωτήσω, τα βρήκα κατευθείαν. Δηλώσε συμμετοχή, παιδιά, 2-10-300-1048. Επειδή τα πήγε πολύ καλά η Μαρία με το γάμα, σας έχω α, β, γ. 2-10-300-1048.

0: Δήλωσε τη συμμετοχή σου στο 2-10-300-1048 για το αγαπημένο μας παιχνίδι με τις 5 λέξεις στα 20 δευτερόλεπτα, τις 5 ερωτήσεις μάλλον και τις 5 λέξεις που θα δώσεις εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, όπως θα κάνει ο φίλος ο Ανδρέας και η Ελένη. Καλημέρα, Ανδρέα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ξέρω ότι είναι παιχνίδι που σου αρέσει πάρα πολύ αυτό, ε.
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Το πάνε και πιτσιρικάδες.
0: Ωραία. Για πες μου τώρα, θα παίξεις με το Α, Β ή το Γ.
2: Γάμα.
0: Με το γάμα, όπως έπαιξε και η Μαρία και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, Ανδρέα, μου έχεις 20 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου.
2: Και δεν έχω ακούσει ερωτήσεις, δεν μπορώ να τις ακούσω.
0: Μην αγχώνεσαι, θέλω να μου δώσεις απαντήσεις με το γράμμα γάμα σε ερωτήσεις που θα σου κάνω. Φαγητό σε μπαλάκια.
2: Γιουβαρελάκια.
0: Φοράει συνήθως μια γυναίκα.
2: Γαμβέτα.
0: Θέλεις να σου κάνουν στο πρώτο ραντεβού.
2: Γεια σου.
0: Το κάνει η Μαρία κάθε πρωί.
2: Καργαλάει.
0: Αρέσει στους άντρες να το κάνουν στο αυτοκίνητο. Έλα ρε
2: Ανδρέα. Δεν την προλάβαμε.
0: Δεν την προλάβαμε, Ανδρέα. Δεν πειράζει. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Δηλώνει συμμετοχή ξανά στο 2-10-300-1048.
1: Τι κάνει ένας άντρας στο αυτοκίνητο.
0: Γκαζώνει. Είμαστε γκαζιάρι.
1: Γιώργο Καρτελιά.
0: Και αλήθεια είναι.
1: Ενώ η γαμβέτα, τι είναι. Θα μάθουμε καινούργιες λέξεις εδώ.
0: Δεν πειράζει, σημασία έχει το φοράμε. Λοιπόν, καλημέρα, Ελένη.
3: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε. Εσύ ξέρεις τι είναι η γανζέτα.
1: Γαμβέτα.
0: Γαμβέτα.
3: Όχι, πρώτη φορά τα ακούω.
1: Πάλι καλά, εντάξει, ωραία, δεν άρα, είμαστε μισή άχρηστη.
0: Άρα δεν τη φοράς. Λοιπόν, θέλω να μου πεις. Θα παίξεις...
3: Εγώ φοράω μόνο γόβες.
0: Τέλεια, έτσι και στιλέτο κιόλας. Λοιπόν, θέλω να μου πεις Α ή Β.
3: Λέω με το Β.
0: Με το Β. 20 δευτερόλεπτα για σένα να μου δώσεις απαντήσεις με το γράμμα Β και ο χρόνος σου ξεκινάει μετά το τέλος της πρώτης ερώτησης.
3: Πάμε.
0: Λοιπόν, το έπαθαν όλοι όταν είδαν τον Τιτανικό. Το κάνει ένα λιοντάρι.
3: Απάσω.
0: Το κάνει ένα λιοντάρι.
3: Βρυχισμό.
0: Ωραία. Πάνε πολύ πίσω από αυτόν για μπαλαμούτι.
1: Βαρέλι. Βαρέλι.
0: Είναι, Βαρέλι. Είναι στρογγυλό και σου αρέσει να το βάζεις στο δάχτυλο.
1: Βέρα!
3: Βέρα!
0: Είναι μεγάλη και τριχωτή. Και χάσαμε το
1: άσε
0: χρόνο.
3: Γούρτα, γούρτα.
0: Ναι, αλλά.
1: Κρίμα!
0: Αλλά δεν πειράζει, Ρελένη μου. Μπορεί να ξαναπροσπαθήσει αύριο 2-10-300-1048. Τι έπαθαν όλοι όταν είδαν τον Τιτανικό?
1: Βούρκωσαν!
0: Μπράβο! Τον αλλονόν τα βρίσκει. Γιώργος και Μαρία.

0: Θα παραιτηθώ και θα φύγω και θα φέρω τη Βασιλική εδώ μέσα. Δεν μπορώ, μπούλινγκ με κάνουν. Παιδιά, να ξέρετε.
1: Η συζήτηση αυτή θα έρθει αύριο. Παιδιά, μην τη χάσετε
0: μετά. Μην χάσετε τη συζήτηση.
1: Λοιπόν, έχει να κάνει με συζήτηση του κόλπου.
0: Γιώργο!
1: Μία που λέγαμε, παιδιά, σήμερα ότι έχει αγώνε και έχει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και οποιαδήποτε ομάδα θέλει να δει και να παρακολουθεί.
0: Παναθηναϊκό δεν έχει. Ολυμπιακό με ποιον παίζει.
1: Έχει παιδί μου, αφού τώρα το βλέπα. Με την Κηφισιά παίζει το απόγευμα.
0: Α, ο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
1: Τώρα με την Γουακαμόλε, δεν ξέρω. Με μία ξένη, θα την κερδίσουμε.
0: Για Γκελόνια Μπιλιαλιστόκ. Ρώσικη πρέπει.
1: Μπιλιαλιστόκ.
0: Μπιλιαλιστόκ.
1: Μάλιστα, κεράσει πουτρό. Λοιπόν, εμείς κεράσει πίτσα. Εμείς θα κεράσει πίτσα από την πιτσαρία Λιμπινής. 22-2-10-25-20. Παραγγέλνεις και εσύ την πίτσα σου, την πίνσα σου και παίρνεις και πολύ ωραία πενιρλί. Παίρνεις πολύ ωραίες κοντομπουκές και παίρνεις και σαλατούλες και παίρνεις όλο το μενού που χρειάζεσαι εσύ για να ράξεις να δεις τον αγαπημένο σου αγώνα. 22-2-10-25-20. Η πιτσαρία Λιμπινής σε περιμένει.
0: Λοιπόν, η μέρα βοηθάει τα αισθηματικά και τα οικονομικά, είναι πιο φορτισμένα δηλαδή και μεγαλώνουν υπερβολικά οι αντιδράσεις και οι προσδοκίες μας. Πιο περισσότερη προσοχή σήμερα, Σκόρπιοι, Λέοντες, Σταύροι και Υδροχόοι, Κρύε. Η μέρα σε βάζει να δεις πιο σοβαρά οικονομικές υποχρεώσεις, έξοδα ή μια εκκρεμότητα που χρειάζεται επιτέλους να τακτοποιηθεί. Η μέρα σου 1-8. Ταύρε. Μια σχέση ή μια συνεργασία μπορεί σήμερα να σε βάλει σε σκέψεις, ιδιαίτερα αν αισθανθείς ότι ο άλλος προσπαθεί να επιβάλλει τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η μέρα σου 1-7. Δίδυμε. Η καθημερινότητα και η δουλειά σου μπορούν να μπουν σε καλύτερη σειρά σήμερα, ειδικά αν αποφασίσεις να αλλάξεις έναν τρόπο που μέχρι τώρα σου δημιουργούσε περιττό κόπο. Η μέρα σου 1-8. Καρκίνε. Λοιπόν, η μέρα συνεργάζεται αρμονικά με την ενέργεια να προχωρήσουμε ένα επαγγελματικό και ένα προσωπικό μας σχέδιο που θέλουμε πραγματικά να δούμε να προχωρά. Η μέρα σας 1-9. Λιονταράκια. Η μέρα μπορεί να σε κάνει πιο ευαισθητούλη σε θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια ή ανθρώπους από τους οποίους περιμένεις περισσότερη αναγνώριση. Η μέρα μας 1-7. Παρθένε. Λοιπόν, η μέρα θα μας βοηθήσει να πάρουμε πρωτοβουλίες, να οργανώσουμε εκκρεμότητες και να κάνουμε τέλος πράξη κάτι που μέχρι τώρα βρισκόταν στα σχέδια. Η μέρα σας 1-9. Ζυγέ, μέχρι το μεσημέρι μπορεί να αισθάνεσαι ότι χρειάζεται περισσότερη ησυχία για να βάλεις τη σκέψη σου σε τάξη. Η μέρα σου 1-8. Σκορπιέ, η μέρα θα σε κάνει ιδιαίτερα διαισθητικό, Γιώργο, αλλά ταυτόχρονα πιο ευαίσθητο σε συμπεριφορές, βλέμματα και κουβέντες που ίσως υπό άλλες συνθήκες δεν θα ενοχλούσαν. Η μέρα σου 1-7. Τοξότη. Η μέρα αλλάζει αισθητά τη διάθεσή σου, δίνοντάς σου περισσότερη αισιοδοξία, εξωστρέφεια και ανάγκη να κάνεις κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Η μέρα σου 1-9. Εγώ και ρε. Η μέρα μπορεί να σε βοηθήσει να δεις έναν επαγγελματικό στόχο από διαφορετική οπτική και να καταλάβεις ότι υπάρχει λύση σε ένα θέμα που μέχρι τώρα σου φαινόταν δύσκολο. Η μέρα σου 1-8. Υδροχόε. Μια επαγγελματική ή οικονομική υπόθεση μπορεί να σε πιέσει περισσότερο από όσο περίμενες και να σε κάνει να θέλεις να έχεις τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης. Η μέρα σου 1-7. Και ψαράκια. Η μέρα μπορεί να σου ανοίξει έναν ενδιαφέροντα δρόμο σε επαγγελματικό ή κοινωνικό επίπεδο, ιδιαίτερα αν αποφασίσεις να βρεις λίγο από τη γνώριμη ζώνη σου και να βγεις λίγο από τη γνώριμη ζώνη σου και να ακούς μια διαφορετική άποψη. Η μέρα σου 1-8.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό. Βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με την Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
7: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Χώρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, Οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
8: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης, στη Νέα Λάμψακο.
9: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
10: Πού πάμε μετά?
11: Στείλε location. Red Rose Cafe.
10: Κρέπα.
11: Ναι.
10: Μπέργκερ.
11: Εννοείται.
10: Και μετά story.
11: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
10: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-5550-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
14: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
2: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
1: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
3: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
1: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες.

0: ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
1: Χρόνης Μιμίδου ΩΕ. Τηλέφωνο 210-4910-007.
0: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
2: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
3: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
2: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
3: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
2: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
3: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
2: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
3: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
2: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
3: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
2: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
3: Τον Αλυμπινίση εσύ.
2: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
3: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
2: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
3: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Shock FM. Shock FM. Shock FM 104,8. Shock FM 104,8.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
0: Παίζει επιτυχίες. Αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα, 6 χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
7: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
8: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
7: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
8: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
9: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
7: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
11: Μαρία, τι είπες?
12: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
11: Άστο,
12: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
5: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
11: Τι είπε το παιδί?
12: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
5: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
13: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
14: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
15: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, πλατεία Κανήθου.
16: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
15: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
17: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του. Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, βρε Μαρία.
2: Για πες, βρε Γιώργο μου.
1: Πολύ ωραία. Αν ένας κόκορας γεννήσει αυγό στην ταράτσα, από ποια πλευρά θα πέσει το αυγό, από τη δεξιά ή την αριστερή?
2: Ξέρω εγώ πώς κάθεται τώρα.
1: Αυτό ρωτάω, ρε παιδί μου. Αν ένας κόκορας γεννήσει ένα αυγό στην ταράτσα.
2: Ναι.
1: Έτσι, στο πρεβαζάκι, στην άκρη.
2: Ναι.
1: Από ποια πλευρά θα πέσει, ναι, από τη δεξιά ή την αριστερή?
2: Στην τύχη θα πω, από τη δεξιά.
1: Από τη δεξιά. Οι κόκορες δεν γεννάνε αυγά.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη, Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
3: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίσουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος.

0: να είσαι και εσύ εκεί.
1: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
2: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
3: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες?
3: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
3: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
3: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον Αλεμπινίση?
3: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
2: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
3: Εντάξει, θα φας τώρα?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Ναι.
1: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καταρχήν θα μου αφήσετε μετά να απαγγείλω ένα ποίημα στο Γιώργο.
2: Α, έχουμε ποιήσει. Ωραία, Δήμητρά μου, τεντώσου και πάμε.
1: Μαρία, κλείς τα αυτιά. Αν η αγάπη ήταν μάθημα, θα ήμουν διαβασμένη. Αν η αγάπη ήταν νερό, θα ήμουν διψασμένη. Έλα που είναι αίσθημα και είμαι καβ***α.
2: Εγώ αυτό το πείμα γιατί δεν το ξέρω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με την Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
7: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία. Δομικά υλικά. Χρώματα. Μονωτικά. Γυψοσανίδες. Θερμοπροσώψεις. Σπίτι και κήπος. Μακίτα. Σκιν. Ολέο Μαγ. Φίσκαρς. Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτζίου. Θέση Γέφυρα. Οροπός. 21 7000 4433. Δεδούσης. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
8: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
9: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
10: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
11: Πού πάμε μετά?
12: Στείλε location.
11: Red Rose Cafe.
12: Κρέπα.
11: Ναι.
12: Μπέργκερ.
11: Εννοείται.
12: Και μετά story.
11: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
12: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φολιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
13: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Shock FM 104,8. Shock FM.
1: Πες μου τι θέλεις.

0: ψέματα. Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και ήταν ένα παλικάρι που λέτε παιδιά, που μόλις είχε χωρίσει. Στεναχωρημένος όπως ήταν, αποφάσισε να βγει, να πάει να πιει. Πάει λοιπόν, βγαίνει έξω στεναχωρημένος και αρχίζει και πίνει. Πίνει σε ένα μπαράκι. Σχεδόν έχει πιει το μισό μπαρ. Δίπλα του καθόταν μια εξιντάρα η οποία τον γκάρφωνε συνέχεια, ρε παιδί μου. Τον κοιτούσε, τον κοιτούσε. Ήταν σιλικονάτη, κορμάρα, γυμνασμένη, καλοντημένη. Θεάρα, ρε παιδί μου, η εξιντάρα. Δεν άργησε η εξιντάρα να τον πλησιάσει και να τον ψιθυρίσει κάτι στο αυτί. Του λέει η εξιντάρα, έχεις πάει ποτέ με μητέρα και κόρη? Ο τύπος μένει άφωνος, Χριστέ μου! Γυρνάει και της λέει, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν έχω πάει ποτέ, ποτέ. Θα ήθελες να δοκιμάσεις, του λέει η εξιντάρα. Ο τύπος τρελαίνεται, εννοείται, λέει, τα μαζεύει άρον-άρον, έχει πάθει πλάκα, γιατί τόσο όμορφη μιλφάρα δεν είχε ξαναδεί. Φτάνουν λοιπόν στην πολυκατοικία της εξιντάρας. Μπαίνουν στο ασανσέρ, ανεβαίνουν στον τέταρτο όροφο. Η εξιντάρα ανοίγει την πόρτα και την ώρα που την ανοίγει φωνάζει, έλα μαμά, είσαι μέσα!
2: Ρε φίλε, έλα ρε Γιώργο, ρε Γιώργο, ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο. Snap!

0: το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την εργοδομή.

0: Καστριώτης.
1: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
2: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
1: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
3: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
1: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
3: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
1: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
4: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
5: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
4: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
5: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
4: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
5: Είναι η παρέα,
4: οι αγώνες,
5: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
5: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
6: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Μια γυναίκα που λες αυτοκτόνησε. Και στην κηδεία της πήγαν τρεις άντρες.
2: Ναι.
1: Ο ένας από αυτούς γελούσε όλη την ώρα.
2: Ναι.
1: Ο άλλος ήταν πάρα πολύ σοβαρός, ήρεμος. Ο τρίτος έκλαιγε με μαύρο δάκρυ.
2: Ναι.
1: Ποιος από τους τρεις είναι ο δολοφόνος?
2: Ο δολοφόνος! Ναι. Ο σοβαρός.
1: Ο σοβαρός.
2: Ο σοβαρός.
1: Μια γυναίκα αυτοκτόνησε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτωση Αρκέρ φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Φόνακ και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος ή Αρκέρ. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ή Αρκέρ. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
7: Οι σχολαρχαί ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
8: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
7: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
9: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
10: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
9: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
10: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
9: 60%? Πολύ καλό αυτό.
10: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
9: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
10: Optics Poly.
9: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
11: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
12: Συγγνώμη, Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
13: Are you talking to me?
12: Τέλεια! Κανένας πατριώτης, ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
14: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
12: Τηλέφωνο 22-21-0-86-586.
14: Παπαχαραλάμπους.
12: Πείρα, συνέπεια, επιτυχία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
15: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
13: Ακαδημίες ΑΓΕΚ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: εγώ.
1: Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ο Παναγιώτης.
2: Ναι.
1: Καλημέρα. Από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ. Μαρία Μπουτσικάκη ονομάζομαι. Ναι. Υπάρχει ένα πατίνι. Είναι ιδιόκτητο.
2: Τι εννοείται?
1: Αν είναι δικό σας. Στο όνομά σας είναι το πατίνι. Πόσο χρόνο είστε?
2: 14.
1: Και έχετε πατίνι?
2: Ναι.
1: Το πατίνι αυτό έχει ροδάκια, είναι ηλεκτρικό.
2: Ηλεκτρικό.
1: Με αυτό το πατίνι έχετε κάνει σούζες?
2: Ναι.
1: Σας τηλεφωνώ από το Υπουργείο Μεταφορών και μου λέτε ότι κάνετε με το πατίνι σούζες.
2: Από το καφέ μίστε, κατάλαβα.
1: Αμάρε Παναγιώτη.
2: Σας έχω αποδικέσει την προηγούμενη φορά.
1: Αμά.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. You ready? Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
4: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
3: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
5: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
7: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
8: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
7: Στην τράπεζα πήγες?
8: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
7: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
8: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
7: Και αυτή σου μύρισε?
8: Αυτή κι αν μου μύρισε.
7: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
8: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
7: Στον Αλεμπινίση?
8: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
7: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
8: Εντάξει, τα φας τώρα?
7: Όχι.
8: Τα φας?
7: Όχι.
8: Τα φας?
7: Ναι.
8: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
7: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ο Τωτός μια μέρα στο χωριό, έχει πάει διακοπές. Και ό,τι καινούριο βλέπει, του κάνει έτσι τεράστια εντύπωση. Τρέχει κάποια στιγμή, μαμά. Τι είναι το τέ μου, λέει η μαμά. Μαμά. Είδα τον Γκόγορα 10 φορές πάνω στην κότα σήμερα. Αυτό αγόρι μου πήγαινε πέσω στον πατέρα σου, λέει η μαμά. Φεύγει ο Τωτός και πάει, μαμά. Η μαμά μου είπε να σου πω ότι είδα τον Γκόγορα 10 φορές πάνω στην κότα σήμερα. Δεν μου λες ρε τότε, δεν μου λες ρε τότε, λέει ο πατέρας. Τον είδες με την ίδια κότα? Όχι, κάθε φορά ήταν με άλλη. Πήγαινε πέσω στη μάνα σου.
2: Δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη: παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
6: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
5: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
6: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
5: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
6: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
5: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
6: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με την Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
5: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
9: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι, Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
5: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
1: You ready? Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σου λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Let's go!
1: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snap!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Μαρία, τι είπες?
2: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
1: Άστο,
2: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
3: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
1: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
3: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
4: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κανένα share και θα είμαστε in touch για το process.
5: Ορίστε.
4: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντία και στα διαδικτυακά μαθήματα.
5: Πάω τώρα.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, Πλατεία Κανήθου.
6: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: C'est toi que je veux.
3: Le cinéma. Your life belongs to the cinema. Das Kino. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση εσύ.
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμίσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Ήδη γυνείς, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη: παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό στον Παλόκα βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
7: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο.
8: Για χρώματα, αλλού.
7: Για κήπο, κάπου αλλού.
8: Όχι.
7: Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης.
8: Εργαλεία.
7: Δομικά υλικά.
8: Χρώματα.
7: Μονωτικά.
8: Γυψοσανίδες.
7: Θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος.
8: Μακίτα.
7: Σκιλ. Ολέο Μαγ.
8: Φίσκαρς. Κερακόλ.
7: Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες.
8: Δεδούσης Department Store.
7: Λεωφόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός.
8: 21 7000 4433.
7: Δεδούσης. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα,
8: δεν ψάχνεις αλλού.
9: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές, θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
11: Πού πάμε μετά?
12: Στείλε location.
11: Red Rose Cafe.
12: Κρέπα.
11: Ναι.
12: Μπέργκερ.
11: Εννοείται.
12: Και μετά story.
11: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
12: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104, Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
13: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίζουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του. Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: 33.000 είπαν ότι μόνο το 4% το κάνει κάθε μέρα.
2: Θα έλεγα ότι είναι αυτοί που κοιμούνται στη δουλειά.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ τον έχω πάρει στη δουλειά μέσα στο. Μέσα στο βεσέ. Γιατί γελάτε!
1: Τίποτα, μαράκι μου, εσύ συνέχισε τη δουλίτσα σου. Εμείς καταλάβαμε.
2: Όχι, το είπες τόσο ωραία γι' αυτό.
3: Εγώ έβρισκα πάντα ένα 20 λεπτό να μπορώ να πηγαίνω κάπου και να μπορέσω να το πάρω έτσι χαλαρά, ξέρετε.
1: Τόσο κρατάει.
2: Γιατί καλά είναι και τα 20 λεπτά.
1: Ναι, μια χαρά.
3: Στις 11 παρατέταρτο, εκεί το πρωί που έχεις πιάσει ήδη από τις 8,
1: είναι και πρωινή.
3: Είναι σωστή ώρα να πας σε μια γωνίτσα να τον πάρεις, να ξέρετε.
1: Είναι μόνο σε γωνίτσα που να τον πάρεις.
2: Από την ώρα που δεν θα σε πιάσει κανένας, μια χαρά είναι. Μην έρθει.
3: Τα λένε, ναι, εγώ έπαιρνα και μαξιλάρι να μπορέσω να βολέψω λίγο το κεφάλι.
1: Αρκεί να μην σε βλέπουν, μην πονέσουν και τα γόνατα, κατάλαβες τώρα, μην πονέσει και μια πλατού.
3: Τα γόνατα, τα χέρια σου λέω, παιδί μου, αντί να βάζεις το χέρι να βάλεις.
1: Ναι, Μαρία μου, ό,τι πίσω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7.

0: με φρέσκια ζύμια λιβυνίσι. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
5: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
7: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
9: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
10: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
9: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
10: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
9: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
11: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
12: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
11: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
12: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
11: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
12: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
11: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-87082.
12: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
13: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
14: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
13: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
14: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
13: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
14: Είναι η παρέα,
13: οι αγώνες,
14: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
15: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
14: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
16: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
17: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
18: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
19: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
18: Στην τράπεζα πήγες?
19: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
18: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
19: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
18: Και αυτή σου μύρισε?
19: Αυτή κι αν μου μύρισε.
18: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
19: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
18: Στον Αλυμπινίση?
19: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
18: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
19: Εντάξει, θα φας τώρα?
18: Όχι.
19: Θα φας?
18: Όχι.
19: Θα φας?
18: Ναι.
19: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
18: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
19: Και ακριβώς απέναντι.
18: Και λίγο διαγώνια.
19: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
18: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
19: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
18: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
19: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Σωστά.
1: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο. Όσες φορές και να αρρωστήσω.
2: Ναι,
1: σωστά.
2: Είναι και πολλές. Ναι.
1: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν. Σωστά.
2: Ναι, για πε.
1: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο. Σωστά.
2: Ναι.
1: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ. Δεν είσαι.
2: Ναι, καλά.
1: Δεν φεύγεις να το μοιάζει πριν μέρα.
0: Γιώργος και Μαρία. Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με την Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
9: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
8: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
9: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
8: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
9: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
8: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Κυριακή θα πάω εκδρομή.
1: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
1: Α, καλά, θα το δω από το story. Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
1: Πρέπει να καλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω. Δεν ξέρω που το λέω.
2: Τι θα γίνει, θα με φλερτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
1: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με φλερτάρει. Δεν θα με φλερτάρει κανείς.
3: Άνοιξε την ένταση.
4: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Βρε, καλώς τα παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, Σοκ απογεύματα, Τεταρτίτσα.
1: Τεταρτίτσα.
0: Ήρθε η Τεταρτίτσα.
1: Περίμενε, να το θυμηθώ. Πάει εβδομαδίτσα.
0: Έλα, ρε,
1: ναι, ρε, εσύ.
0: Ναι,
1: είχα σχόλμα.
0: Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Έτσι, παιδιά, μόλις περάσει και Τετάρτη, μετά τι είναι?
1: Τίποτα, άλλες δύο μέρες.
0: Έφτασε το Σαββατοκύριακο.
1: Μπράβο, ναι. Μετά ένα σουκού και μετά πάλι Δευτέρα.
0: Αυτό.
1: Καταλαβες.
0: Και μία από τα ίδια. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εντάξει, εγώ. Εντάξει, ήρεμα.
0: Άι, Μαρία Αντρέα, με τη μύρλα σου κάθε μέρα.
1: Όχι, ρε, περίμενε, θα σου πω. Ξέρεις τι, είναι από τις μέρες σήμερα που θέλω καφέ, ρε, παιδί μου.
0: Θες
1: θέλω δύο-τρεις καφέδες σήμερα να πιω.
0: Α, δεν σου φτάνουν οι δύο.
1: Υπάρχουν μέρες που θέλω να πιώσουμε μία φορά. Και άλλο. Τι φωνάζω.
0: Λέγε.
1: Και άλλες φορές που θέλω τρεις.
0: Α, μάλιστα. Σήμερα είστε στη μέρα που θέλεις τρεις.
1: Θέλω τρεις, ναι.
0: Εντάξει.
1: Και είμαι στον έναν ακόμα.
0: Και τους άλλους δύο πότε περίμενα να τους πιείς? 12 τα μεσάνυχτα.
1: Έλατε.
0: Παρήγγειλε έναν τώρα.
1: Θα παρήγγειλω.
0: Άντε, κάνε ένα κόπο. Μη βαριέσαι. Έλα να ξυπνάμε.
1: Άκλησε με αρρωστό.
0: Εσείς τι κάνετε, παιδί? Τι αρρώστησε, μα κολλήσει. Μακριά, να βάλεις μάσκα. Να μιλάς με μάσκα από εδώ και πέρα. Εσείς τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξημέρωσε η μέρα, τα νέα σας. Ξεκινήστε να μας τα στέλνετε κι εσείς τα δικά σας τα ωραία τα νέα. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber και σήμερα εδώ στα Σοκαπογεύματα. Ο Θοδωρής Φέρης μας κάνει ποδαρικό.
1: Ναι.
0: Θοδωρής Φέρης, είπες εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Φεύγουμε για το αρτοπείο Λιάτης. Σπιτιούση 20 στη Νέα Λάμψακο να πάρουμε και σήμερα τα ωραία μας τα ψωμάκια. Χειροποίητο ψωμί αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί. Φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν και κουλούρια, κριτσινάκια, σνακς και πολλές επιλογές. Μία ακούω δυνατά, μία με ακούω σιγά σήμερα.
1: Δεν έχουν πάθει αυτιά σου.
0: Κάτι έχουν πάθει. Τα νεύρα. Όχι, τα νεύρα μου είναι.
1: Α, και σε πειράζει τα αυτιά.
0: Ναι, ναι. Καλώς ήρθατε, περάστε, καθίστε για τα νεύρα μου το λέω. Πάμε λοιπόν στο αρτοπείο Λιάτης να φάμε τουλάχιστον καλά, να ξεχαστούμε, κατάλαβες. Και αρωματικό καφέ και λαχταριστά γλυκά και χειροποίητο. Το παγωτό δικής τους παραγωγής έχουν τα παιδιά μας εκεί. Μεγάλη ποικιλία για κάθε ώρα της ημέρας. Αρτοπείο Λιάτης, Σπιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Πάμε να πούμε τις καλησπέρες μας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα στον Νίκο από Γερμανία.
1: Α, ωραία Γερμανία.
0: Μας έστειλε εδώ στο Viber.
1: Είσαι Γερμανία.
0: Γερμανία δεν έχω πάει, όχι.
1: Α, ούτε εγώ. Όχι, ρε, εντάξει. Ναι, ρε, με τις φωτογραφίες που το έχω δει, νομίζω ότι είναι ωραία.
0: Από φωτογραφίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, από Car Postal. Καλησπέρα από Γερμανία, μας λέει ο Νίκος. Άκου τώρα πορεία που έχει ο Νίκος.
1: Τι έγινε.
0: Γιατί λέει όταν έρχεται η Τετάρτη, λέω, γιατί να μην είναι Παρασκευή.
1: Αφού είναι Τετάρτη.
0: Μόνο σε μένα λέει συμβαίνει αυτό. Λέει
1: α,
0: ο Νίκος.
1: Τον πιάνει από την Τετάρτη.
0: Από την Τετάρτη, πάντα όταν έρχεται η Τετάρτη λέει, λέει στον εαυτό του μονολογεί. Γιατί να μην είναι Παρασκευή.
1: Πω, ναι, και έχει νεύρα. Μέχρι, δηλαδή πέμπει Παρασκευή έχει νεύρα.
0: Ρε Νίκο, αφού ξέρεις, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η Εβδομαδίτσα.
1: Δεν τα λέμε συνέχεια αυτά.
0: Άκου που σου λέω, μην επαναλαμβάνομαι κι εσύ. Καλησπέρα στον Άλεξ. Τρεις καφέδες λέει που πίνεις είναι λίγοι.
1: Τι. Τι, μόνο...
0: όχι δα.
1: Όχι ρε, τι λίγη, πάρα πολύ είναι.
0: Τουλάχιστον 4 με 5, λέει ο Άλεξ. Κάποτε έπινα 8 με 9.
1: Και αλλά... μετά πλύει στομάχου, με τη μία.
0: Αλλά τώρα λέει με πειράζει λίγο στο στομάχι. Λίγο.
1: Ναι, απλά ξέρετε, μπορεί να κοιμηθώ ρε παιδί μου τις 8.
0: Να σου πω, μόνο στο στομάχι, τα νεύρα σου είναι καλά.
1: Πας καλά, όταν πίνω 3 εγώ τρέμω.
0: Είναι, είναι καλά τα νεύρα σου. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε εδώ τα δικά μας τώρα. Η ηλιακή καταιγίδα θα χτυπήσει τη γη, λέει, τις επόμενες 48 ώρες. Μη μου αγχωθεί. Δεν είναι τίποτα.
1: Πού εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν και πώς και τα λοιπά. Αλλά μην αγχωθείτε.
1: Τι να βάλω αντιλιακό, τι να κάνω.
0: Μια ηλιακή καταιγίδα είναι, θα περάσει. Κορονοϊός.
1: Τι, ήρθε πάλι.
0: Είχες καιρό να τα ακούσεις.
1: Χθες δεν είπα για τα εμβόλια.
0: Ανακαλύφθηκε νέο στέλεχος σε νυχτερίδες της Βραζιλίας.
1: Α, τέλεια. Το πάμε να κάνουμε τα εμβόλια.
0: Άγνωστη λέει αν είναι η μετάδοση στον άνθρωπο. Πρέπει να μας παρατάτε.
1: Ρε,
0: λίγο. Και δεν είναι και τα νεύρα μου σε καλή κατάσταση. Ναι. Πανσέλινο Σεπτεμβρίου 2026, σε λίγες ημέρες. Θα δούμε το φεγγάρι της συγκομιδής. Έτσι λέγεται το,
1: α,
0: το φεγγάρι του Σεπτέμβρη. Ελιές. Τη συγκομιδή. Μάζεψε ό,τι βρει, ρε Αντρέα. Τώρα ξέρω κι εγώ σήμερα. Πείτε, δεν στο κάνει από με βλέπει.
1: Ναι, ναι.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη άφησε ένα λευκό περιστέρι να πετάξει για τον Γιώργο Μαζονάκη στη συναυλία τη. Πολύ ωραίο. Η απορία του Ιορδάνη Χασαπόπουλου για την κηδεία Μαζονάκη. Ο Σάκης Ρουβάς που ήταν, ρε παιδιά.
1: Ναι, το διάβασα. Το άκουσα και εγώ αυτό.
0: Το άκουσε, σε.
1: Εντάξει, ούτε story δεν ανέβασα. Αλλά εντάξει τώρα. Ξέρετε, είναι και κάποιοι που δεν μπορούν να πηγαίνουν στι κηδείε.
0: Ρε παιδί μου, ναι. Όντω, εγώ δεν το κατηγορώ αυτό.
1: Όχι, ναι.
0: Τι έγινε με του γιατρού που πιάσανε με το Μαζονάκη, αλλά προφυλακίστηκαν.
1: Καλά, ναι.
0: Ναι, ναι. Θέλω ντους, λέει η γιατρός συγκεκριμένη.
1: Ναι, το διάβασα αυτό.
0: Μυρίζουν οι μασγάλες μου.
1: Καλέ, ναι, και εμείς το μυρίσαμε. Μα είναι δυνατό.
0: Αυτή θέλει ντους και ο άλλος, ο γιατρός, θέλει. Ξεκίνησε απεργία πείνας.
1: Απεργία πείνας.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε στα σοκαπογεύματα. Εξηγήστε μου, έρχεται αμέσως τώρα η Ρία Ελληνίδου, εδώ, στον Σοκ FM 104,8.

0: πόσο πολύ ζηλεύω τον Άλεξ που πίνει τόσους πολλούς καφέδες την ημέρα και κοιμάται, λέει, μια χαρά. Και ούτε νεύρα, ούτε αυτό. Ο ύπνος μια χαρά. Εγώ, ρε παιδί μου, τι να σου πω, και χωρίς καφέ πάλι νεύρα έχω.
1: Να σου πω εγώ τι καφέ πίνω.
0: Πετάχτηκε και αυτή. Για πες.
1: Ελληνικό.
0: Τώρα γιατί μας πετσόκοψες έτσι, δεν το κατάλαβα. Μπράβο, ωραίος ο ελληνικός. Γιατί αμέ. Καλημέρες, παιδιά, μας λέει ο Θεόδωρος. Την καλημέρα μας και την καλησπέρα μας μαζί. Πες τον Νίκο ότι υπάρχουμε και εμείς, λέει, που έχουμε τα νεύρα μας από τη Δευτέρα. Που δεν είναι Παρασκευή, λέει.
1: Καλησπέρα, κουκλέρα μου.
0: Καλησπέρα και σε σένα και
1: φίλοι. Τι κάνεις, κοριτσάρα μου, πανέμορφη.
0: Αχ,
1: ξέρεις, εντάξει, θέλω να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πουκάμισό σου.
0: Α, το ροζάκι.
1: Το ροζάκι, μ' αρέσει πάρα πολύ και δεν. Οπ, κάτσε, το άνοιξε πολύ.
0: Όχι, ρε, να εδώ ήταν.
1: Α, εντάξει, δεν πειράζει. Όχι, να το ανοίξει, δεν πειράζει. Ναι, αυτό. Και εντάξει, δεν είσαι πολύ βαμμένη. Έχει μια φυσική ομορφιά.
0: Σήμερα, ναι, δεν πρόλαβα καθόλου.
1: Ναι,
0: δεν πρόλαβα αυτό. Φοβήθηκε με το που με είδε, αλλά
1: όχι, ρε.
0: Α, εντάξει τότε.
1: Έχει φυσική ομορφιά.
0: Έχω φυσική ομορφιά. Αυτό. Μια χαρά. Μια
1: εμένα μου αρέσει και άβαφη.
0: Εντάξει, τέλεια. Μπράβο. Πάλι καλά.
1: Λοιπόν, άκου που λε τώρα. Στην Καλκίδα σήμερα Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου, έχει αρκετά καλό καιρό. 16 δεν έχει.
0: Ναι, ναι, 16 έχει.
1: Ναι, ναι. Με λίγες νεφώσεις και περίπου 23 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Ενώ η άνεμη είναι βόρεια και δυνατή.
0: Είναι δυνατή η άνεμη.
1: Έως 5 βοφόρ.
0: Ναι.
1: Με ρηπές 55 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Καινούριο αυτό τώρα, θα μας λες και το χιλιόμετρο του αγέρα.
1: Γιατί καλέ.
0: Όχι, εντάξει, κάτι διαφορετικό, να διαφοροποιηθείς λιγάκι.
1: Το βράδυ πέφτει στους 19.
0: Α, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Θα το χρειαστούμε το κουβερτάκι σήμερα ή θα κλείσουμε απλά το παράθυρο. Ξέρω κι εγώ κάτι θα κάνουμε.
1: Μπράβο.
0: Αν απόψε το βράδυ παρόλα αυτά ο δρόμος σας βγάλει προς την παραλία της Χαλκίδας, κάντε μια στάση στο αγαπημένο σχολαρχείο. Θα απολαύσετε τις ξεχωριστές ποικιλίες με το μέτρο. Εξαιρετικά κρεατικά, αγαπημένες γεύσεις της ελληνικής κουζίνας και όλη αυτή τη χαλαρή αίσθηση που μόνο η θάλασσα μπορεί να σου προσφέρει για να μας φύγουν και τα νεύρα, παιδιά. Ορίστε. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
3: Ένας πατέρας που λέτε πάνε να αγοράσει μια κούκλα Μπάρμπι. Μπαίνει στο κατάστημα, λέει: γεια σας, θα ήθελα μια κούκλα Μπάρμπι. Ο πολίτης λέει: ποια Μπάρμπι θέλετε, κύριε μου, ποια Μπάρμπι θέλετε. Τι εννοείται, κύριε, λέει ο πατέρας μου, τι εννοείται. Να, κοιτάξτε να δείτε, λέει: έχουμε την Μπάρμπι μπαλαρίνα 19 ευρώ. Μάλιστα, έχουμε την Μπάρμπι τραγουδίστρια 19 ευρώ. Έχουμε την Μπάρμπι χορεύτρια 19 ευρώ. Έχουμε την Μπάρμπι νεράιδα 19 ευρώ. Και έχουμε και την Μπάρμπι τη χωρισμένη με 250 ευρώ. Τι λέει, φίλε, λέει ο πατέρας, τι λέει, ρε, φίλε, γιατί η Μπάρμπι χωρισμένη. Χωρισμένη έχει 250 ευρώ ενώ όλες οι άλλες έχουν 19. Α, κύριε μου, ξέρετε πως η χωρισμένη Μπάρμπι περιλαμβάνει το αμάξι του Κέν, το σκάφος του Κέν, το μυολογιστή του Κέν, τρία οικόπεδα του Κέν, α, και τον κολλητό του φίλου.
2: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης, hey!
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτωση Αρκέρ φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος ER Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ER Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
3: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
1: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
0: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
1: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
0: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
1: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
0: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
1: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
2: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή.

0: καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
1: Συγγνώμη, Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
2: Are you talking to me?
1: Τέλεια! Κανένας πατριώτης, ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
3: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
1: Τηλέφωνο 2221-086-586.
3: Παπαχαραλάμπους.
1: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΕΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
5: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
6: Έλα, ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι, ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι, ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς, δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
8: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
9: Σοκ FM.
10: Σοκ FM 104,8.
11: Σοκ FM 104,8.
12: Σοκ FM
13: 104,8.
8: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
12: Σοκ FM.
8: Σοκ FM 104,8.
12: Τίποτα άλλο.
14: Σοκ FM απογεύματα.
15: Κι αν ο δρόμος σας βγάλει σήμερα στην παραλία της Χαλκίδας και θέλετε κάτι γλυκό και δροσερό, εγώ θέλω και γλυκό και δροσερό σήμερα. Η στάση είναι μία. Queen Vanilla, Μακαρίου 13, παγωτά, βάφλες, γλυκά και φυσικά άνθρωποι χαμογελαστοί και ευγενικοί με εξυπηρέτηση που πραγματικά κάνει τη διαφορά. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, γιατί η απόλαυση έχει τη δική της διεύθυνση. Καλησπέρα στον Αντρέα μας.
16: Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Αντρίκο. Ελενίτσα. Σε λέει κούκλα με ή χωρίς βάψιμο.
16: Είδες.
15: Το λέει και
16: είδε. Τι είστε, δεν του είστε στραφιά.
15: Όχι, επειδή δεν με είδε, τα λέει, γι' αυτό.
16: Μην την ξέρετε την ατάκα.
15: Άσε, μην χάσουμε, λέει κι άλλον. Φιλιά πολλά, καλησπέρα. Και στον Νίκο για ακόμα μία φορά. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα γλυκά και τα ξινά, τα ζωδιάκια. Έλα να δούμε ξυνήλα τώρα ποιοι έχουν στη νούμερο 1 θέση. Υδροχόοι.
16: Τι είναι, ξινή ή γλυκά?
15: Υδροχός, ξινός.
16: Ναι.
15: Εγώκερος, ξινός.
16: Ξινός κι αυτός.
15: Δίδυμος, ξινός.
16: Όλοι ξινοί.
15: Κρυός, ξινός.
16: Τι πες, ρε, που θα μου πεις εμένα ξινό? Εγώ κι εγώ ξινός, τρεσί.
15: Τι να, εγώ το
16: εγώ
15: λέω.
16: Εγώ ξινά και με το χαμόγελο.
15: Εσύ, Αντρέα, εγώ. Εντάξει, είσαι στις τρεις-τέσσερις τελευταίες. Εγώ φταίω, δηλαδή. Τι να κάνω τώρα αφού είσαι αυτές τις τέσσερις πρώτες.
16: Τώρα αυτό με πείραξε.
15: Σκορπιός, ξινός. Παρθένος,
16: ξινός.
15: Τοξότης, ξινός, ζυγός, ξινός και ξεκινάμε τη γλύκα τώρα.
16: Άντε, ξεκίνα.
15: Λιοντάρια, γλυκούτσκα.
16: Α, γλυκούτσκα,
15: εντάξει. Ταυράκια, γλυκά, καρκινάκια, γλυκά και στην πρώτη θέση είναι τα ψάρια. Και σας ορκίζομαι.
16: Άντε ρε, σήματα είναι. Καλέ, σε ξινό. Άσε, βρε λεμόνι.
15: Και σας ορκίζομαι το ότι δεν το έγραψα.
16: Άσε ρε, τώρα το έχει πειράξει.
15: Παιδιά, αλήθεια σας λέω. Στην πρώτη θέση μέσα στη γλύκα λέει είναι τα ψάρια.
16: Έλα, Πανάκια, εμπιστευμένο είναι.
15: Που κι εγώ που είμαι ηχθής δεν το πιστεύω.
16: Εσύ ακόμα και συγγέλασες. Άσε, μα σου

Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Πάμε να κάνουμε μια σοβαρή ερώτηση τώρα. Γλυκό ή αλμυρό?
1: Αλμυρό τώρα.
0: Τώρα αλμυρό σήμερα θέλει.
1: Ναι, γιατί κουρκουρίζει η κοιλιά μου.
0: Εγώ θέλω και τα δύο σήμερα.
1: Έπαρα
0: στο coffee shop η απάντηση μπορεί άνετα να είναι και τα δύο, ό,τι ακριβώς σας είπα εγώ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και κλαμπ σάντουιτς και μπέργκερ και μπαγκέτες και σαλάτες. Αλλά πάμε και στα γλυκά τώρα.
1: Ωραία,
0: και κρέπες γλυκές με νουτέλα, με πραλίνα, με μπισκότο τριμμένο. Εμένα μου αρέσει και με ψιλοκομμένες φράουλες αν γίνεται. Μ' αρέσει και η φραουλίτσα μέσα στην κρέπα.
1: Ναι, ναι, εγώ θέλω μόνο μπισκότο.
0: Σκασίλα μας, pancakes.
1: Πάνω και μιλάω.
0: Pancakes, βάφλες και ό,τι άλλο χρειάζεται για να γίνει λίγο καλύτερο το απόγευμά σας, αγαπημένα μου παιδιά. Όλα αυτά τα ωραία τα βρίσκουμε στο coffee shop, στο Βασιλικό. Τώρα το τι θα διαλέξετε είναι δικό σας θέμα. Εμείς απλώς σας τα είπαμε. Να ναι. έχετε να διαλέξετε ό,τι θέλετε. Τώρα θα διαλέξετε, εσείς ξέρετε. Καλησπέρα στο Δημήτρη.
1: Ορίστε, ρε
0: παιδιά, το λέει και ο Δημήτρης. Ελένη, όλα έτσι ακριβώς για τους ξινούς. Έτσι ακριβώς όπως τα είπες. Μπράβο.
1: Α, ότι είναι ξινή, ρε παιδί μου, όλοι οι άλλοι εκτός από σένα. Δηλαδή, ναι.
0: Δεν είπα μόνο εμένα, είπα και άλλους. Ο Βασίλης μας ρωτάει αν θέλουμε σίκα. Πουλάει σίκα, σίκα λέει.
1: Καλή, ναι, δεν εγώ. Ποιος έχει?
0: Ο Βασίλης.
1: Είναι της εποχής, δεν το ξέρα.
0: Βασίλη μου, καλησπέρα καταρχάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, να ξέρεις, δεν μου αρέσουν καθόλου τα σίκα. Χίλια συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν τα τρώω τα σίκα, παιδιά. Δεν ξέρω. Βλέπω σίκο δηλαδή και βγάζω, ας πούμε, πω ναι, ναι. πάστα να πάνε.
1: Γιατί καλή, τι σου κάνετε σίκα? Έλα, Παναγία μου. Πόσο έχει το χιλό, ξέρεις?
0: Α, δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι είναι ακριβούτσικα.
1: Είναι ακριβούτσικα.
0: Εδώ θα μας πει ο Βασίλης που τα πουλάει. Τι να σου πω κι εγώ. Ξέρω κι εγώ, ο Βασίλης λέει τα πουλάει. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα ο Θεόδωρος? Έψαξα στον Ανδρέα στο Facebook, αλλά δεν τον βρίσκω. Πες του να στείλει αν θέλει για να μας στείλει πώς είναι. Κοίτα ρε τι έχεις κάνει.
1: Α, στο... τι
0: κοίτα ρε τι έχεις κάνει στους ακροατές τώρα. Επειδή δεν ξέρουν τη φάτσα σου,
1: ναι.
0: και ψάχνουν να τη βρούνε στο Facebook.
1: Θα το κάνω εγώ, φίλο.
0: Παιδί
1: πώς
0: μου,
1: λέτε.
0: Ο Θεόδωρος είναι. Θεόδωρε, μην ανησυχείς, μην άγχεσαι, παιδί μου.
1: Καλέ,
0: θα
1: ναι.
0: σου στείλει φωτογραφία τώρα. Είναι και ωραίο σήμερα. Θα σου στείλει φωτογραφία μόνο να έχεις φάει πριν, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Πάμε στην ερώτηση. Έλα μου, ωραία, τώρα αφού ξέρεις για πλάκα τα λέω. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη φιλία εδώ στα σοκαπογεύματα. Σας θέλω σοβαρούς, θέλω σοβαρές απαντήσεις στο Viber, στο 697-800-1048, διότι ρώτησα το chat GPT τι θεωρεί σημαντικό σε μια φιλία,
1: ναι, και
0: είπε ότι αυτό που είναι πολύ σημαντικό σε μια φιλία είναι ότι οι φίλοι πρέπει να είναι δίπλα σου στα δύσκολα,
1: ναι.
0: και να γιορτάζουν μαζί σου και στις χαρές σου.
1: Μπράβο, πολύ σωστό.
0: Κάτι που είναι πολύ σπάνιο να σου πω.
1: Καλέ, μόνο σπάνιο, δεν υπάρχει πλέον, άστο.
0: Θα μας πούν τα παιδιά μας λοιπόν τι θεωρούν σημαντικό σε μια φιλία. Τι θεωρείτε σημαντικό για να κάνετε κάποιον φίλο σας? 697-800-1048, τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Τι θεωρείτε λοιπόν σημαντικό σε μια φιλία? Η Αλεξάνδρα μας λέει να με στηρίζει στα δύσκολα.
1: Καλά, το πιο σημαντικό είναι αυτό, ρε, να το στηρίζει στα δύσκολα.
0: Βέβαια, να ξέρει ότι έχει κάπου να κουμπίσει. Ένα νόμο να κλάψει.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβε. Ο Δημήτρης μας λέει: για να κάνω έναν φίλο, θέλω να επικρατεί το αίσθημα και το συνέστημα.
1: Ποιο συνέστημα?
0: Ο έρωτας και η αγάπη ταυτόχρονα. Ο έρωτας γιατί, ρε παιδιά, στο φίλο?
1: Στο φίλο. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ έχω μια φίλη, ας πούμε, 15 χρόνια είμαστε μαζί.
0: Είσαι ερωτευμένος.
1: Δεν φαντάζεσαι.
0: Ο Θανάσης λέει να με αγαπάει ο φίλος μου και να μου δίνει ιδανικά. Κατάλαβες που το πήγε ο Θανάσης?
1: Στο συμφέρον.
0: Στο συμφέρον.
1: Καλά, τώρα, άμα δεν είναι φίλος, δεν δώσει ιδανικά. Δηλαδή, άμα εγώ χρειάζομαι ιδανικά, δεν μου δώσεις.
0: Εντάξει, πόσα θες? Ας ξεκινήσουμε από το πόσα θέλεις. Και άμα είναι τα λεφτά να χαλάσουν τη φιλία, μας
1: ξεκινήσουμε. Όχι, ρε παιδί, μετά εκτός σου παιδιά σου δίνα και δεν σου ζήταγα και 1000 ευρώ.
0: Καταρχάς, εμείς συνεργάτες δεν είμαστε.
1: Α, ναι. Δεν τρέπεσαι λίγο?
0: Έλα, μωρέ, αφού ξέρεις ότι τους αγαπώ και τα λέω αστεία.
1: Καλή, ναι, ναι, γελάσα.
0: Εγώ, λέει ο Άλεξ, έχω καεί, λέει, από φίλους και φίλες, οπότε δεν δίνω ούτε το παραμικρό πλέον.
1: Ναι.
0: Η Τζορτζίνα, φίλη είναι αυτή που όταν έκανες παιδιά δεν εξαφανίστηκαν.
1: Πόσο σημαντικό!
0: Πάμε.
1: Μπράβο! Ναι, ρε εσύ.
0: Πάμε να χειροκρότημα.
1: Όλοι οι δικοί μου φίλοι που έχουν κάνει παιδιά έχουν εξαφανιστεί.
0: Τζορτζίνα μου, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και δεν μου μιλάνε και στον δρόμο.
0: Γιατί, ρε εσύ?
1: Μάλλον επειδή δεν έχω παιδί, δεν ξέρω.
0: Άντε, βρε, αποκλείεται.
1: Αφού σκεφτόμουν να πάρω ένα και να το κρατάω.
0: Παιδιά, τι είπε η Τζορτζίνα τώρα? Πόσο μεγάλη αλήθεια αυτό που είπε η Τζορτζίνα, και το λέω κι εγώ που έχω παιδί, Γιατί εγώ μια από τα ίδια. Αλλά θα σου πω κάτι. Είναι και που δεν προλαβαίνει μερικέ φορέ.
1: Έλα, μπρο, που δεν προλαβαίνει τώρα.
0: Δεν το λέω για μένα για να δικαιολογηθώ.
1: Ναι.
0: Απλά στη δική μου περίπτωση με το παιδί, οι άλλοι με κάνανε πέρα που δεν έχουν παιδιά. Γιατί εμένα όλοι οι φίλοι μου, οι περισσότεροι στο 90% είναι ελεύθεροι.
1: Παιδί μου, γιατί εγώ δεν σε κάνω παρέα που δεν έχω παιδί?
0: Είμαι αυτό, μόνο εσύ μου μήνες. Λοιπόν, για πάμε, ρε παιδιά, για πάμε να συνεχίσετε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραίο το θέμα μας σήμερα στα σοκαπογεύματα. Τι θεωρείτε σημαντικό σε μία φιλία? Στέλνετε τις απαντήσεις σας στο 697-800-1048.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη: παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους, σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
7: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης Συστήματα Σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
8: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, σκιν, ολέο μακ, φίσκας, κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: φεύγουμε για Unicorn. Κρυεζόντου 41 στη Χαλκίδα. Τα παιδιά μας έχουν φέρει πολύ ωραίες καινούργιες χειμερινές παραλαβές σε φοβερά μπιτσαμάκια. Για παιδιά, για γυναίκες, για άνδρες. Πολύ ωραίες επιλογές και για δώρα επίσης. Όπως και μοναδικά εσώρουχα. Άλλωστε, γι' αυτό γνωρίζουμε πολύ καλά το Unicorn. Κρυεζόντου 41 στη Χαλκίδα μας.
1: Και πριν πάτε σπίτι, κάντε μια στάση στο αρτοπιό Λιάτη, σπιτού 20 στη Νέα Λάμψακο. Εκεί θα βρούμε χειροποίητα ψωμιά αργή ορίμανση, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί, φρέσκε φωλιάτε, κουρασάν και κουλούρια και εννοείται και για ένα καφέ θέλω εγώ, να ξέρει.
0: Ναι, εσύ...
1: Σίγουρα γιατί είμαι ακόμα στον πρώτο.
0: Εσύ σήμερα θέλει καφεδάκια πολλά, μπόλικα. Παιδιά, παγκόσμιο συναγερμό.
1: Καλή που, τι έγινε.
0: Δεν θέλω να σα αγχώσω. Σήμερα τι είναι αυτά όλη την ώρα. Παγκόσμιο συναγερμό. Η τρύπα του όζοντο μεγαλώνει ραγδαία.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά. Καλή ποιο τη μεγάλωσε.
0: Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μα. Καλά, πόσο θα φτάσει πια αυτή η τρύπα.
1: Έλα, δεν μπορεί να την κλείσουμε. Καλά, αν είναι και πολύ μεγάλη, δεν κλείνουμε τίποτα, να ξέρει. Άστο. Δύσκολα να κλείσει μετά, Ελένη μου.
0: Δύσκολα τα πράγματα, άστο.

0: Ιουλία Καλυμάνη, φοβερή εδώ στον Ζοο Καφέ με 104,8. Και σε περίπτωση τώρα που έχετε νεύρα σήμερα.
1: Έχουμε
0: σε
1: νεύρα.
0: Περίπτωση που δεν είστε στα κέφια σας. Έχουμε... Σε περίπτωση που τα έχετε, δεν ξέρω, με το φίλο σας, με τη μάνα σας, με το παιδί σας.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβα. Έχουμε πονοκέφαλο, ξέρω εγώ.
0: Μπράβο, είστε κάπως.
1: Δεν είμαστε τέτοιο mood. Σε καλό
0: mood. Θέλετε να σας αλλάξει η διάθεση μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.
1: Oh.
0: Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, παιδιά.
1: Τι θα πεις πάλι.
0: Θα αλλάξουμε τη διάθεσή σας σήμερα. Διότι εντάξει, φίλια, είναι μια τεχνική που έρχεται από την Ιαπωνία, ρε παιδί μου. Όλα από εκεί δεν έρχονται άλλωστε τα περισσότερα.
1: Μπράβο, αν έχουμε νεύρα, λέει, δεν θα κάνουμε τον Κινέζο. Τέλειο.
0: Το Ιαπωνέζο.
1: Το Ιαπωνέζο, δες το.
0: Λοιπόν, 30 δευτερόλεπτα αρκούν για να μας αλλάξουν τη διάθεση, αρκεί να ξεκινήσουμε, λέει, να γελάμε προσποιητά. Διότι λέει, ναι, αν γελάσεις προσποιητά για 30 δευτερόλεπτα, είναι η τεχνική γέλιου, έτσι λέγεται, παιδιά, αυτό. Αν ξεκινήσει.
1: Κινέζικα πρέπει να γελάω.
0: Πώς είναι το κινέζικο. Οπότε λέει και να μην σου έρχεται γέλιο,
1: ναι,
0: ξεκινάς προδέρμανση. Πάμε.
1: Ωραία. Με αυτό το γέλιο θέλεις.
0: Όποιο γέλιο μπορεί ο καθένας. Ξέρω εγώ.
1: Κατάλαβε. Είναι το άλλο που βγαίνει από εδώ. Πω πω καλά, ε. Πώς το λέει, η διάθεση μου είχε ανέβει στα ύψη.
0: Άντε ρε, χάσου.
1: Άντε ρε.

0: Να ρε παιδί μου, πως σου φτιάχνει διάθεση να παίζεις τραγουδάρες εδώ στον Show Cafe με 104,8. Και αν σήμερα η παρέα κανονίσει έξοδο, έχω και την πρόταση, παιδιά μου, καλά. Σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας. Οι περίφημες ποικιλίες με το μέτρο εκλεκτά κρεατικά. Ξέρετε τώρα, αυθεντική ελληνική μεζέδες, παγωμένες μπύρες και η θάλασσα ακριβώς μπροστά μας. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Τέλος του μήνα, πώς έχουμε τώρα, ρε.
0: 16. Τώρα έχουμε 16, είμαστε στα μισά περίπου, πες.
1: Ναι, τέλος πάντων, τέλος του μήνα έχω ένα γάμο εγώ να πάω.
0: Α, αλήθεια.
1: Ναι.
0: Α, τώρα, παιδιά, εγώ φέτος δεν πήγα πουθενά, σε κανένα, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, για πες.
1: Ναι. Α, δεν έχεις πάει σε κανένα φέτος.
0: Θέλεις δώρο.
1: Όχι, ρε.
0: Σκέφτεσαι τι δώρο να. Α, τι.
1: Όχι, ρε. Εσύ, φακελάκι θα πάμε.
0: Θα
1: πάρουμε, λέω. Θα δώσουμε, ενώ.
0: Θα πάω, λέει, και θα μου δώσουν κιόλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, φακελάκι θα δώσω. Δεν είναι αυτό το θέμα.
0: Ποιο είναι το θέμα?
1: Το θέμα είναι ότι είναι λίγο περίεργο, παιδί μου. Γιατί. Κάτσε για την πνίγια.
0: Ναι.
1: Η νύφη είναι μικρή.
0: Πόσο μικρή?
1: Είναι 25 χρονών.
0: 25?
1: Ναι, και ο γαμπρός είναι 40.
0: Η νύφη 25, ο γαμπρός 40. Εντάξει.
1: Τι εντάξει. Δεν είναι μικρή, εσύ δεν είναι μικρή για να παντρευτεί.
0: Περίμενε.
1: Εγώ παντρεύτηκα στα 33.
0: Παντρεύτηκε στα 33.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, αν υπάρχει αυτή η ιδανική ηλικία για γάμο που λένε. Όποτε
1: ναι.
0: το αισθάνεσαι, καλό θα είναι από τη μία να το κάνει.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρω εγώ, αν μου πει άμα το αισθανθώ 20 χρονών θα το κάνω.
1: Όχι, ρε, εσύ.
0: Είναι
1: ρε, 25 τώρα τι λες, 25 εγώ δεν ήξερα ότι.
0: Που... Τώρα εσένα τι σε πειράζει που είναι 25 ή που ο γαμπρός είναι 40.
1: Όχι, δεν με πειράζει. Ναι, τον ήθελα εγώ. Άσχημα, δεν λέει.
0: Συγγνώμη δηλαδή, γιατί σαν να μου λες.
1: Πήρε το γαμπρό.
0: Σαν να μου λες τώρα ότι υπάρχει διαφορά ηλικία εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν με πειράζει αυτό. Με πειράζει το ότι. Με πειράζει, ούτε. Κατάλαβε
0: τι λέω. Μου γλυκιά, αλλά με γινόταν η νύφη 30 κάτι, ο γαμπρός μετά θα ήταν πολύ συντεμένο.
1: Γι' αυτό λες. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
0: Μήπως γι' αυτό τελικά παντρεύτηκαν. Για πείτε μας, ρε παιδιά, γιατί.
1: Μην το τρενάρουμε, λέει
0: κι άλλο. Μην το τρενάρουμε κι άλλο, γιατί πρέπει να κάνουμε και οικογένεια, αγάπη μου. Κατάλαβες. Πρέπει να κάνουμε και παιδάκια.
1: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
0: Να μπορούμε.
1: Α, εμείς μπορούμε και μέχρι τα 50.
0: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Εσείς αντέχετε. Μπράβο.
1: Μην δεν παίρνουμε χαμπάρι.
0: Λοιπόν, για στείλτε μας, ρε παιδιά, πιστεύετε ότι υπάρχει ιδανική ηλικία για το γάμο? Και αν υπάρχει, ποια πιστεύετε ότι είναι αυτή? 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Να σου κάνω μια έτσι.
0: Όχι.
3: Επειδή ξέρεις πολύ καλά αγγλικά και τα λέγαμε πριν από λίγο με τον Κώστα. Με τα
0: πάλι,
3: και όλα
0: πάλι.
3: Αυτά. Μια φράση θέλω.
0: Να τη σκεφτώ πολύ καλά πριν την πω.
3: Θέλω να μου πεις πώς είναι στα αγγλικά, yeah. πουλάκι μου. Βάλε την Άννα στο αμάξι.
0: Α, πού είναι in the car. Τι!
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυπινήσει, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22 210 2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
4: Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
5: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
4: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
5: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
4: 60%? Πολύ καλό αυτό.
5: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
4: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
5: Optics Poly.
4: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
6: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
8: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
9: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
8: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
9: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
8: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
10: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
11: Πού πάμε μετά?
12: Στείλε location.
11: Red Rose Cafe.
12: Κρέπα.
11: Ναι.
12: Μπέργκερ.
11: Εννοείται.
12: Και μετά story.
11: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
12: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
13: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
14: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
15: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
14: Στην τράπεζα πήγες?
15: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
14: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
15: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
14: Και αυτή σου μύρισε?
15: Αυτή κι αν μου μύρισε.
14: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
15: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
14: Στον Αλεμπινίση?
15: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
14: Ξέχνα το. Όποτε

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
1: Παρακαλώ.
0: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
2: απογεύμα. Καλησπέρα στη Δήμητρα, η οποία σε σένα προφανώς απευθύνεται, γιατί λέει το 25 λέει μια χαρά ηλικία είναι για γάμο.
3: Ναι.
2: Λέει η φίλη μας η Δήμητρα.
3: Όχι, ρε παιδί, εντάξει, απλά μην μου φάνηκε λίγο μικρή. Κατάλαβες. Μήπως επειδή μικροδείχνει. Μπορεί και αυτό.
2: Καλησπέρα στο Δημήτρη, ναι, όπου μας λέει ότι όλες οι ηλικίες είναι πιθανές, αρκεί να μην κάνεις παιδιά 55 και 60 χρονών.
3: Και καλά, ναι, είπαμε ρε, εσύ.
2: Ναι.
3: Εντάξει, 50 χρονών, ξέρω εγώ.
2: Το ακούω, αλλά και πάλι όλα με μέτρο. Ναι, εντάξει, ναι, δεν ξέρω.
3: Βρε, κάτσε να πα...
2: Α, ο Βασίλης, το Βασίλη να διαβάσει. 15 ναι, με 20 χρονών. Λέει, τι 15 με 20
3: χρονών. Όχι, είσαι πολύ μικρή.
2: Ο Βασίλης μας κοροϊδεύει.
3: Κάτσε να πάρω εγώ το φίλο μου, τον Τζάζι
2: Μητακόπουλο.
3: Να το ρωτήσω.
2: Ρώτησε τον την ιδανική ηλικία για γάμο.
3: Ναι,
2: έτσι να ξέρω.
3: Καλά, μπορεί να σ' άκουσε κιόλας.
4: Ναι, είμαι εδώ, σ' ακούω. Τι γίνεται.
3: Να σε ρωτήσω, είσαι παντρεμένος?
4: Όχι, όχι, δεν είμαι παντρεμένος.
2: Α, ελεύθερος.
4: Είμαι απλώς.
3: Τι?
4: Λογισμικό εδώ πέρα. Ένα πρόγραμμα υπολογιστή.
3: Ναι, ναι, ναι, ωραία. Να σου πω, ποια θεωρείς, ρε παιδί μου, ότι είναι ιδανική ηλικία για γάμο?
4: Περίμενε ένα λεπτό. Ναι. Ψάχνω λίγο. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ιδανική ηλικία για όλους.
3: Ναι, ναι.
4: Συνήθως πιο πολύ μετράει η ωριμότητα,
3: μπράβο,
4: η επικοινωνία, η οικονομική σταθερότητα,
3: ναι,
4: και το αν θέλουν και οι δύο πραγματικά οικογένεια.
3: Ναι,
2: στο περίπου, ρε παιδί μου.
4: Όμως έτσι μια ένδειξη,
2: ναι,
4: πολλοί άνθρωποι παντρεύονται κάπου από τα τέλη των 20 μέχρι τις αρχές των 30.
3: Α, ωραία.
4: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το σωστό για όλους.
3: Μπράβο, ναι, γι' αυτό.
4: Εξαρτάται όλα, ναι, διάφορους παράγοντες.
3: Εντάξει, έγινε, φιλέ. Έγινε, έλα, φιλιά. Έλα, γεια.
2: Μας βοήθησε.
4: Έλα, να σε καλά.
2: Να σε καλά. Βαριόταν αυτό σήμερα.
3: Ναι, δεν είχε όρεξη.
2: Βαριότανε.
3: Άρα στα 33, εγώ ρήμασα και παντρεύτηκα.
2: Ναι, γιατί σου λέει στα τέλη των 20, δηλαδή κάπου εκεί. 28, 29, αρχές 30, 30, 31, εκεί βαριά.
3: Εγώ 33, σου λέω, ήμουν πάρα πολύ όριμος για να παντρευτώ.
2: 33, στα χρόνια του Χριστού.
3: Μπράβο, σταυρώθηκα.

0: Λοιπόν, υπάρχει ένα σημείο στην παραλία της Χαλκίδας που πραγματικά αξίζει να γίνει το στέκι μας. Μιλάω για το Queen Vanilla, Μακαρίου 13. Από νωρίς για τον καφέ μας, μέσα στην ημέρα για το παγωτό μας, τη βάφλα μας, το γλυκάκι μας. Και όσο περνάει η ώρα, ένα δροσερό κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα είναι, μουά είναι. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, στο στέκι μας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βεβαίως. Είστε καλά.
1: Εμείς.
0: Δεν ξέρω, διακρίνω μία νευρικότητα στο Viber. Έχετε σήμερα τα νεύρα σας, έχετε σήμερα.
1: Γιατί καλέ.
0: Είστε σήμερα στα down σας.
1: Γιατί πώς το καταλάβεις αυτό.
0: Ξέρω τι έχετε. Τώρα κάποια παιδιά εδώ είπαν ότι έχουν νεύρα, κάποια άλλοι. Εντάξει, μέρα είναι τώρα, Τετάρτη, μουντίλα, αυτά ξεκινήσουν.
1: Επειδή είναι μουντίλα γι' αυτό. Καταλάβεις λόγω καιρού μάλλον.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά. Είχαμε καλοκαίρι τόσο καιρό, λέτε αντί να χειμωνιάσει. Τώρα που ξεκινάει να σιγά σιγά να πέφτει η θερμοκρασία και να έχουμε και συννεφιές, τώρα μου ταλαιπωρείστε.
1: Καλέ, μην μ' αρέσει, δεν σου λέω κάτι.
0: Αλλά μη μου αγχώνεστε, διότι εγώ είμαι εδώ. Είμαι ο άνθρωπός σας και θα σας πω εγώ όταν δεν νιώθετε καλά τι θα πρέπει να φάτε.
1: Τα, ωραία, πες το. Αν δεν είμαι καλά, πρέπει να φάω τι, γυρούς.
0: Έχεις πονοκέφαλο. Εγώ για παράδειγμα σήμερα,
1: κάντε
0: όλη
1: σεξ.
0: Μέρα είχα το κεφάλι μου. Έχεις πονοκέφαλο, φάε. Μπανάνες. Η μπανάνα, λέει παιδιά, βοηθάει πάρα πολύ στον πονοκέφαλο.
1: Σόπαρε.
0: Και όμως περίεργο.
1: Δεν ξέρω, την μπανάνα.
0: Γι' αυτό έχεις πονοκέφαλο. Λοιπόν, έχεις δυσκυλιότητα.
1: Έχω.
0: Φάε μήλα.
1: Α, τα τρώω τα μήλα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Τα τρώω τα μήλα.
0: Όχι. Αλλά δεν έχω και δυσκυλιότητα.
1: Ναι.
0: Για ξηρά μαλλιά, λέει, φάε σολομό. Για πονόλεμο, φάε μέλι. Για πονόδοντο, φάε γαρίφαλο. Γαρίφαλο στα αυτή και τσαχπινιά στο μάτι.
1: Όχι, μήπως εννοεί το γαρίφαλο που είναι το μπαχαρικό.
0: Ναι, βρε, αυτό εννοεί. Σταμάτα.
1: Α, και δεν πονέει το δόντι, αυτό σου λέω.
0: Βάλει ένα γαρίφαλάκι.
1: Και αν μου βιτρώσει κι άλλο. Αυτό μετά θέλει πότισμα.
0: Άντε ρε. Δεν έχεις, λέει, ενέργεια καθόλου.
1: Δεν έχω.
0: Φάε πορτοκάλια. Έχεις αϊπνία, φάε ακτινίδια. Ναι, αλλα μετά θα έχεις και άλλα μετά.
1: Όχι ρε, ποιος δεν τρώει το ακτινίδιο ρε εσύ. Ποιος δεν έχει ανακαλύψει το ακτινίδιο, πραγματικά.
0: Έχεις δίκιο, δεν μ' αρέσει και εμένα.
1: Ούτε σαν εμφάνιση δεν μ' αρέσει.
0: Έχεις κακή μνήμη, Αντρέα, που έχεις. Φάε μύρτιλα.
1: Ορίστε. Αυτά τα μοβ.
0: Ναι, αυτά τα μπλε μοβ που είναι. Ναι. Έχεις αφυδάτωση, αισθάνεσαι αφυδατωμένο, στεγνό το στόμα σου.
1: Κοίτα εδώ τα χείλια μου. Κοίτα εδώ.
0: Φάε αγκούρια.
1: Αχ, αυτό είναι.
0: Αυτό.
1: Πόσα! Πόσα μπορώ!
0: Δεν ξέρω πόσα λέει την ημέρα.
1: Εγώ θα φάω αγκούρια μέχρι να μου φύγει αφυδάτωση.
0: Ένα αγκούρι την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα.
1: Αχ, ναι.

0: Και για εσάς που βαριέστε να κουνηθείτε από το σπίτι.
1: Βεβαίως.
0: Για εσάς που την έχετε αράξει τώρα σε ένα καναπέ και μας ακούτε και λες τώρα δεν σηκώνομαι να ανοίξω ούτε την πόρτα.
1: Με τίποτα.
0: Ένα τηλεφωνάκι θα πάρεις άμα θέλεις στο coffee shop, γιατί θα έρθει σε σένα να σου φέρει και τον καφέ σου τέτοια ώρα αν θέλεις, να σου φέρει και το κάτι τι σου να τσιμπήσεις. Θέλεις κλαπ σάντουιτς, θέλεις μπέργκερ, θέλεις μια μπαγκέτα, θέλεις μια σαλατούλα ελαφριά.
1: Πω σαλάτα. Πω σαλάτα θέλω οπωσδήποτε.
0: Μήπως θέλεις κάτι σε γλυκό, μήπως θες καμιά βάφλα.
1: Όχι, όχι, σαλάτα.
0: Σαλάτα, είναι της διατροφής της υγιεινής. Ο Ανδρέας μας. Θα πάρετε λοιπόν ένα τηλέφωνο γρήγορα στο coffee shop. Θα σας έρθουν όλα όπου κι αν είστε, στο σπίτι, στο γραφείο που είστε, δεν ξέρω. 22-21-050-044 coffee shop με delivery στο Βασιλικό, τα παιδιά μας. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά. Γενέθλια σήμερα, δεν είπαμε.
1: Α, γενέθλια, ποιος έχει?
0: Βέβαια. Τεταρτούλα σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου. Και έχει γενέθλια ο Μίκη Ρούρκ.
1: Ηθοποιός δεν είναι?
0: Δεν ξέρεις τώρα τι είναι ο Μίκη Ρούρκ?
1: Ρε εσύ, ναι, τώρα μου φατσικά το ξέρω σίγουρα. Αυτό, α, τραγουδιστής είναι.
0: Πρέγατζο, έπαιξε στις 9,5 εβδομάδες.
1: Ναι, ναι. Αυτή δεν είναι, γιατί έκανε τόσο.
0: Γεννημένος το 1952. Εντάξει, 52. Όμορφος ήταν κάποτε. Μετά δεν ξέρω τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Από τις πολλές πλαστικές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από τις πολλές πλαστικές έγινε έτσι. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Ο David Copperfield, ο ταχυδακτυλουργός.
1: Αυτό είναι τα κουτάλια, ναι.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Ποια κουτάλια, μωρέ.
1: Τι άλλο έκανε? Α, έχει εξαφανίσει και ένα αυτοκίνητο. Όχι, την Ακρόπολη.
0: Παιδί μου, δεν ήταν με τα κουτάλια ο David Copperfield.
1: Ποιος είναι?
0: Αυτός με τα κουτάλια που τα λυγίζαμε ήταν ο άλλος. Πώς τον λέγανε, ρε παιδιά? Τον άλλον, τον μάγο ταχυδακτυλουργό. Πω, κόλλησα τώρα. Δεν ήταν ο David Copperfield, μωρέ.
1: Είχε
0: έρθει και στην Ελλάδα αυτός που λες εσύ.
1: Εγώ θυμάμαι ένας που είχε εξαφανίσει την Ακρόπολη.
0: Δεν ξέρω.
1: Που τελικά ήταν μούφα.
0: Εγώ θυμάμαι αυτό με τα κουτάλια που καθόμασταν σπίτι και λυγίζαμε κουτάλια τώρα.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Φέδων, α πούμε. Αυτός. Δεν το θυμάμαι πώς τον λένε.
1: Α, ο Γιούρι Γκέλλερ.
0: Μπράβο, έλα ρε σημαίνει.
1: Έτσι μπερδεύω αυτούς δύο.
0: Ο Γιούρι Γκέλλερ. Ποιο David Copperfield μου λες? Αυτός με τα κουτάλια ήταν ο Γιούρι Γκέλλερ. Τέλος πάντων, ο David Copperfield γενέθλια σήμερα, γεννημένος το 1956. Ναι. Ο Σταμάτης ο Γονίδης, ρε παιδιά.
1: Να ζήσει Σταμάτη και χρόνια. Πώς έγινε?
0: Γεννημένος το 1957. Κάνε εδώ πέρα την πρόσθεση.
1: Ναι, ναι, κάτσε, περίμενα να την κάνω.
0: Η Έλενα η Τσαβαλιά, η γυναίκα του Μάρκου Σεφερλή.
1: Του Σεφερλή, ναι.
0: Μπράβο. Ελληνίδα ηθοποιός, γεννημένη το 1964. Και η Αγγελική Ηλιάδη επίσης έχει γενέθλια σήμερα. Σήμερα πολύ έτσι έχει γενέθλια,
1: ναι.
0: Τη ζωδιάκη είμαστε τώρα στους Παρθένους ακόμα?
1: Όχι, αποκλείται, τους έχουμε επιδείξει.
0: Φύγαμε από τους Παρθένους. Και πού είμαστε τώρα?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων, η Αγγελική Ηλιάδη γεννημένη το 1977. Ο Δημήτρης Χιώβας, Έλληνας ποδοσφαιριστής, γεννημένος το 1988. Δεν έχω κάτι άλλο.
1: Κοίταξε, σαν τον Tom Hardy, το Google που έλεγε χθες.
0: Είσαι καλά, παιδιά, ο άνθρωπος αυτός.
1: Έλα ρε εσύ. Εκεί το είχα γράψει και το τραγούδι του Tom Hardy.
0: Για δες.
1: Να ζήσεις Tom Hardy και χρόνια πολλά.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό στον Παλόκα βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Αποφάσισες να βγεις. Αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
6: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με την Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
7: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
8: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
7: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
8: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
9: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22-210-94-969.
7: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
11: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
12: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κριεζώτου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
13: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίζουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη, για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
14: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
15: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα στη Μέρη, καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στη Δήμητρα, καλησπέρα στο Σάκη. Τι γέλιο έχουμε ρίξει σήμερα, λέει ο Σάκης, ρε παιδιά.
1: Α, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σε καλά. Αυτό θέλουμε κι εμείς, να περνάτε καλά. Καλησπέρα στη Μαρία. Γεια σου, ρε, η Μαρία. Η Μαρία είναι η μαμά μιας φίλης της κόρης μου.
1: Α.
0: Πάνε μαζί σχολείο, φιλάκια πολλά. Καλησπέρα.
1: Τι θέλω να σε ρωτήσω, εντάξει, τώρα που τον έφερες,
0: ναι.
1: Τι έγινε με την κόρη σου?
0: Καλά, όλα καλά, δόξα τω Θεώ, καλά πάμε.
1: Όχι,
0: ακόμα πάμε σχολείο.
1: Δευτέρα
0: δημοτικού.
1: Ενώ στα τέτοια, στα κλικία έχει ακόμα σοκολάτες και τέτοια.
0: Δεν ξέρω, μωρέ, δεν έχω κατέβει. Αύριο μεθαύριο θα πάω να σου πω την αλήθεια, να κάνω έτσι ένα γρήγορο. Αυτό, μια γρήγορη έρευνα στο κλικείο. Αλλά και πάλι δεν νομίζω δεν παίρνει. Έτσι τουλάχιστον μου λέει. Μια τυροπιτούλα έφαγα, μαμά.
1: Ρε, παιδί μου, αυτά τα έχει, τα έχουν κόψει. Δεν έχω καταλάβει τώρα τι γίνεται.
0: Όχι, τυρόπιτες και αυτά συνεχίζει και έτσι.
1: Α, υπάρχουν. Δεν έχει σοκολάτες όμως.
0: Δεν έχει σοκολάτες και νομίζω κάποια άλλα πράγματα που είπαμε ότι δεν θα έχουν ούτως ή άλλως τα κλικεία από φέτος. Τώρα αν έχει αλλάξει κάτι, παιδιά, άλλο και δεν το ξέρω εγώ να μου πείτε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Τι να σου πω.
1: Όχι. Ρε, εσύ τις φτιάχνεις τα περάκια και τέτοια?
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, εγώ βάζω και τα δικά μου τα περάκια. Δηλαδή θα τις φτιάξω κανένα τοστάκι, θα τις βάλω κανένα μπισκοτάκι, λίγο έτσι χειροποίητο, έτσι κεκάκι, αν έχει φτιάξει η μαμά μου. Γιατί
1: α, ωραίο, μια χαρά είναι εσύ.
0: Ναι,
1: κομπλέ,
0: ναι, να σου πω κάτι, εντάξει, αισθάνομαι μερικές φορές πολύ τεμπέλα, διότι υπάρχουν και οι μαμάδες που κάνουν τα περάκια. Αγάπη μου, βάζω και λίγο ηλιόσπορο, βάζω και λίγο παπαρουνόσπορο, βάζω και λίγο αυτό.
1: Εντάξει, δεν μπορώ αυτά.
0: Δεν το κοροϊδεύω, καλά κάνετε, αλλά ρε παιδιά, εμένα το παιδί μου δεν θα τρούγε κάτι τέτοιο.
1: Ρε, εσύ θα πίνεγε καταρχάς.
0: Δηλαδή, ναι, ας βάζω, ας πούμε, το σαντουιτσάκι, βάζω μέσα πάστα ελιάς με ντοματίνια και λίγο παπαρουνόσπορο και λίγο ηλιόσπορο από πάνω.
1: Μα είναι δυνατόν, δηλαδή, άκουσα, να είμαι εγώ τώρα η μάνα.
0: Ναι.
1: Έλα, παιδί μου, λοιπόν, σου φτιάξα τώρα μέσα στο τάπερ. Σου έχω βάλει μπρόκολο, σου έχω βάλει ένα ντοματίνι, ένα αβοκάντο, σου έχω βάλει μια σαρδέλα, ένα αυγό, λίγο φακί, κάτι αμύγδαλα, λίγο βρώμη, ένα μήλο μούρα και λίγο γιορτάκι. Μα είναι δυνατόν, παιδιά.
0: Και μύρτιλο, και μύρτιλο.

0: Με λίγα λόγια, φεύγουμε για Unicorn Κρυεζόντου 41 στη Χαλκίδα για να πάρουμε και σήμερα τα ωραία μας τα εσώρουχα. Γυναικεία εσώρουχα, νέες παραλαβές, πολύ ωραία κομμάτια. Γυναικεία ανδρικά παιδικά.
1: Βεβαίως.
0: Φυσικά και για τα παιδάκια μας στο σχολείο να πάρουμε ωραία βαμβακερά εσώρουχα. Και βέβαια και τα πιτζαμάκια, δεν θέλω να μου ξεχνάτε. Υπέροχες πιτζάμες και γυναικείες και ανδρικές και παιδικές. Κρυεζόντου 41, εκεί βρίσκουμε το αγαπημένο Unicorn.
1: Ορίστε, εσύ πας για ψώνια, εγώ πάω στο αρτοπείο Ιουλιάδης, σπιτιού 20 στη Νέα Λάμψακο. Εκεί θα βρούμε χειροποίητα ψωμιά αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί, φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν και κουλούρκια και εννοείται ένα καφέ οπωσδήποτε. Κατάλαβες, είδες ποιος είναι ο άντρας του σπιτιού.
0: Είδα, παιδί μου, χτύπα και το χέρι στο τραπέζι και όλα καλά.
1: Άστε και εγώ φτιάξα τα νύχια μου.
0: Αυτό. Λοιπόν, τι κάνουν εκεί στην Ιταλία, ρε παιδιά.
1: Τι έκαναν. Στην Ιταλία.
0: Ναι, στην Ιταλία λέει καταργούν τα τέλη κυκλοφορίας.
1: Τι λες
0: για μικρά και μεσαία αυτοκίνητα, αλλά και για όλες τις μοτοσυκλέτες. Δηλαδή το δικό μου θεωρείται μικρό.
1: Σε μέγεθος εννοείς μικρό. Ή σε κυβικά.
0: Το μεσαίο σε κυβικά μετά ποιο είναι.
1: Έλατε.
0: Δεν ξέρω. Για μικρά λέει μεσαία αυτοκίνητα και όλες τις μοτοσυκλέτες. Δεν θα πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας.
1: Ούτως
0: ή άλλως σε μένα είτε σε κυβικά είτε σε μέγεθος. Εγώ αν ήμουν στην Ιταλία αυτή τη στιγμή δεν θα πλήρωνα τέλη.
1: Ναι, ρε, εσύ. Έχεις δει κανένα μικρό αμάξι να είναι 2.000 κυβικά. Κατάλαβες. Άρα είναι και εδώ.
0: Θα ήταν ωραίο όμως.
1: Θα είχε διαλυθεί στον δρόμο, ρε.
0: Να έκανες μια γκαζιά.
1: Ρε, κοίτα πώς πάει το smart, ρε.

0: Βρε καλό στο, βρε καλό στο. Τι έχεις καλέ?
1: Το ξέρεις ότι θέλω να σε αφαιρώσω το τραγούδι που έπεισε της Καλή Μάνη, ε?
0: Ποιο ήταν αυτό,
1: τα καλύτερα που έλκονται.
0: Α, τα καλύτερα που έλκονται, μάλιστα. Ναι.
1: Δεν σ' άρεσε.
0: Εντάξει, ωραίο τραγούδι. Ωραίο τραγούδι.
1: Στα βιρώνω, να ξέρει, με πολύ αγάπη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Σικεφίρ, να είσαι καλά.
1: Τίποτα.
0: Τι άλλα, ναι, δεν βλέπω να κρατά τίποτα. Κανα χαρτί, κανα πει κανα καιρό, κανα αυτό, έτσι. Τι είσαι, τουρίστα εδώ μέσα.
1: Όχι, ρε Λενίτσα, περίμενε. Πώ μου την παίρνει έτσι, ρε Λενίτσα.
0: Τι να κάνω, βλέπω κάνει ένα πρόλογο 200 ώρε.
1: Πώ, πόρε, τι κρίνια είναι αυτή, ρε.
0: Έχω νεύρα σήμερα, μην μιλά.
1: Να σου κάνω λίγο μασεζάκι.
0: Όταν μου κάνουν μασάζ, ακόμα πιο περισσότερα νεύρα έχω. Δεν με ηρεμεί το μασάζ με τίποτα.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Μπράβο, ναι, είμαι από τις σπάνιες περιπτώσεις. Εγώ να σου πω κάτι.
1: Έλα, πες μου.
0: Θα έχουμε, λέει, βροχές τις επόμενες ώρες.
1: Α, ναι.
0: Εσύ τι έχεις μάθει γι' αυτό?
1: Κάτι τώρα θα σου πω. Θα σου πω και αύριο.
0: Ναι.
1: Αύριο που λες Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, ναι.
1: Προβλέπεται, λέει, ηλιοφάνεια. Όχι, ρε. Ηλιοφάνεια και καταρρός καιρός.
0: Καθαρός,
1: ναι, ναι.
0: Και οι βροχές που λένε πότε θα έρθουν.
1: Δεν ξέρω πώς είναι μετά αύριο.
0: Εσύ μέχρι αύριο έχεις δουλέψει. Δεν έχεις δουλέψει μετά αύριο, κατάλαβα.
1: Μέχρι αύριο βλέπω. Λοιπόν, περίμενε. Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28-29 βαθμούς το μεσημέρι. Ενώ νωρίς, λέει, το πρωί θα είναι αρκετά δροσερά. Γύρω στους 15 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-βόρειο-δυτικοί. Περίπου 3 μποφόρ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν βλέπεις καμιά βροχή?
1: Όχι, κύριε, σου λέω.
0: Είπαμε όχι.
1: Ούτε έχω μυρίσει.
0: Αυτό το χώμα που μυρίζει.
1: Ναι, ρε, σε, μυρίζει η βροχή.
0: Ισχύει. Λοιπόν, πάμε να φάμε τώρα το κάτι της μας, διότι είναι Τεταρτούλα σήμερα. Είμαστε στα μισά της εβδομάδας. Μια βολτίτσα θα την κάνουμε, ρε παιδιά.
1: Άντε, ρε, πάμε.
0: Ναι. Ξέρετε τι μου αρέσει στο σχολαρχείο? Ότι δεν χρειάζονται πολλά-πολλά. Μια ποικιλία με το μέτρο στη μέση. Εκλεκτή με ζέδες, ζουμερά, κρεατικά, καλή παρέα και η θέα της θάλασσας να κάνει όλα τα υπόλοιπα. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
1: Τι ώρα θες να έρθω να σε πάρω?
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Γιατί μικρή μου όταν περνώ ευθύς τα κατεβάζεις? Τα όμορφα ματάκια σου και μένα δεν κοιτάζεις. Μήπως τον έχω εγώ μικρό?
4: Ποιον?
3: Τον πόνο στην καρδιά μου.
4: Θεέ μου, δεν μπορώ.
3: Ή μήπως δεν μου σηκώνεται?
4: Ποιο?
3: Μια τρίχα από τα μαλλιά μου.
4: Σε παρακαλώ, Γιώργο.
3: Θα έρθω στο παραθύρι σου.
4: Γιατί?
3: Αρθώ για να την παίξω.
4: Ποια?
3: Να παίξω την κιθάρα μου και ύστερα να σε κλέψω.
4: Παρετούμε.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλυμπινίσης.
2: Πίτσα ή πίνσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
4: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
3: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
5: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
6: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
7: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
8: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
9: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
8: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
9: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
8: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
9: Είναι η παρέα,
8: οι αγώνες,
9: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
9: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
13: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
12: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
13: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
12: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
13: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
12: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
13: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
12: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
13: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
12: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
13: Τον Αλυμπινίση εσύ.
12: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
13: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
12: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
13: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω.

0: στον 4,8.
1: Τίποτα άλλο.
2: Σοκέφεμα από για. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο στον Τόμ. Δεν θα πω για χάρτη πάλι. Α. Μπράβο στον Τόμ, τον Κρουζ.
3: Τι
2: Tom
3: έκανε
2: Cruise,
3: πάλι.
2: Ο οποίος έκανε μια φωτογράφηση, παιδιά. Α. Από ναι, για ένα περιοδικό εξώφυλλο 64 χρονών μεν.
3: Σοπαρε.
2: Αλλά κούκλος.
3: Κούκλος.
2: Φοράει έτσι και ανοιχτό πουκάμισο. Φαίνονται οι πολύ
3: τελειώς.
2: Ωραίοι. Έλα.
3: Τελείωσε ανοιχτό.
2: Ναι, τελείωσε ανοιχτό.
3: Σοπαρε, μπράβο. Μισό, όχι, ρε παιδί, μήπως το έχει.
2: Θα κάνουμε μισές δουλειές. Όχι, όλο ανοιχτό. Είναι.
3: Όλο ανοιχτό.
2: Όλο ανοιχτό.
3: Πολλές και είναι καλοκαίρι.
2: Και φαίνεται το καλογραμμωμένο σώμα του.
3: Ναι, τούμπανο.
2: Πολύ ωραίος ο Τόμ Κρουζ στα 64 του χρόνια. Έδωσε και συνέντευξη στο ίδιο περιοδικό. Λέει, καλά, αυτό το γνώριζα.
3: Εσύ, εγώ στα 64 θα ήμουν. Άστο. Δύο χρόνια πεθαμένο.
2: Κάτι που ξέρουμε είναι ότι ο ίδιος κάνει τις επικίνδυνες σκηνές στις ταινίες του. Δεν
3: ναι, θέλει ναι,
2: Κασκαντέρ.
3: Ναι, ναι. Πας καλά, το θυμάμαι, γιατί είχες πάσει μια φορά το πόδι.
2: Μπράβο, ναι, έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, περιμένει πολλά, λέει, από τις συνεργασίες του. Έχει έντονη προσωπικότητα.
3: Ναι.
2: Είμαι έντονος, λέει, άνθρωπος και το ξέρω, ειδικά στις συνεργασίες μου. Περιμένω πολλά από τους συνεργάτες μου.
3: Α, είναι περιεργός, είναι απαιτητικός.
2: Έχει μία.
3: Αν τα κάνει όλα μόνο του.
2: Ας το πούμε, έντονη προσωπικότητα τον Τόμ Κρουζ.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα.
2: Τον συμπαθώ πάρα πολύ.
3: Ούτε διάλειμμα δεν κάνουν. Κατάλαβε, το πάνε σε ρίχνει.
2: Ούτε για κατούριμα δεν πάει το cast.
3: Ούτε. Ναι, ρε, εσύ. Πού πα, έλα εδώ
2: ξέρω. Τυχερός από τη μία που δεν έχει συνεργαστεί με τον Τόμ Κρουζ. Πα
3: καλά. Φαντάζεσαι να με κουμπάρσω εγώ τώρα στον Τόμ Κρουζ.
2: Εν τω μεταξύ είπε και για την επόμενη ταινία του που θα είναι το Digger μάλλον. Του μεξικανού σκηνοθέτη Αλεχάνδρου. Άνδρο Γκονζάλεφ Ινιάριτου.
3: Α, πες μου θα έχει αυτή την ατάκα. Έχεις τα λογιά.
2: Όχι. Έλα. Όπου θα υποδίεται, λέει, έναν πάμπλουτο μεγιστάνα πετρελαίου που προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια παγκόσμια περιβαλλοντική καταστροφή.
3: Α, πες μου θα πει και αυτή την ατάκα που λέει: πάντοτε θα έχω στην τσέπη μου κρυμμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.
2: Τι είναι αυτός καλά.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα κι ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τετάρτη βράδυ και θα πάμε μία βόλτα στην παραλία. Θα έχουμε και καλή παρέα, θα έχουμε και δροσερά κοκτέιλ. Στο Queen Vanilla θα πάμε, αν θέλετε να ξέρετε. Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, όπου έχει ωραία ατμόσφαιρα, έχει θέα στη θάλασσα και όλα όσα χρειάζεται για να κλείσει όμορφα ημέρα. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας. Και του Σεπτέμβρη τα βράδια έχουν το δικό του στέκι, θέλω να σας πω. Όλο το καλοκαίρι περάσαμε όμορφα στο Queen Vanilla και συνεχίζουμε να περνάμε πανέμορφα. Ο Γιάννης Κότσιρας, στα τελευταία νέα τώρα που μαθαίνω,
1: ναι.
0: Ο Γιάννης Κότσιρας ακύρωσε συναυλία λόγω βροχής, λέει.
1: Ναι, είδα το βίντεο.
0: Το είδες, τραγούδισε, λέει, ακαπέλα όμως ένα τραγούδι για να ευχαριστήσει όσους πήγαν.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: είχα πάει. Τι τραγούδι τραγούδισε.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Βρέχει, φαντάζεσαι.
1: Το βρέχει φωτιά στράτα μου.
0: Κάτι με βροχή, λέει, φαντάζεσαι.
1: Το είδα το βίντεο, εντάξει, ήταν όλοι με ομπρέλες και ο Κότσιρας ήταν χωρίς ομπρέλα.
0: Έλα, ρε.
1: Ναι, ήταν, είναι να μου πεις.
0: Βρεγμένος ως το κόκαλο.
1: Ναι.
0: Νέες πληροφορίες για τις απολογίες των δύο γιατρών στην περίπτωση, στην υπόθεση Γιώργου Μαζονάκη. Έμπλεξα, λέει ο γιατρός, ο οποίος έχει ξεκινήσει και απεργία πείνας.
1: Ναι.
0: Έμπλεξα, λέει ο γιατρός, αλλά τη λατρεύω τη γυναίκα μου.
1: Πάρα καλά.
0: Κατάλαβες.
1: Εντάξει, να πεις, γιατί να μην τη
0: μα τώρα τι να κάνεις. Ναι. Νέα προβλήματα, λέει, για την ασφάλεια της Μέγκαν Μάρκλ. Διέρευσε το τηλέφωνό της από ομάδα WhatsApp.
1: Τι λες, ρε εσύ! Πώς το βρήκανε!
0: Και δεν ξέρω, και τώρα θα παίρνουν τη Μέγκαν και θα τις κάνουν φάρσες.
1: Ρε, δεν το έχεις! Θα την πάρω μία, αλλά δεν ξέρω καλά αγγλικά.
0: Δεν το έχω, παιδί μου. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπαμε παίρνουν την τηλέφωνο και τις κάνουν φάρσες επειδή διέρευσε το τηλέφωνο,
1: ναι.
0: Εμένα σήμερα χτυπούσε όλη μέρα το τηλέφωνο και έλεγε Γαλλία.
1: Μήπως ήταν από τη Μέγκαν.
0: Κάποιος με έπαιρνε από τη Γαλλία.
1: Κάπου διέρευσε σε καμιά ομάδα. Πού μπαίνεις?
0: Σε Μαπέλ Έλεν, πουθενά δεν μπαίνω.
1: Ναι, καλά.
0: Πάλι δεν το σήκωνα, γιατί καταλαβαίνεις τώρα.
1: Ναι.
0: Και βέβαια συνελήφθη στη Χαλκίδα, λέει, 37χρονος κακοποιός από τη Δανία που καταζητούσαν εδώ και πάρα πολύ καιρό οι σουηδικές αρχές και τον βρήκαν εδώ στη Χαλκίδα.
1: Στη Χαλκίδα ήταν.
0: Άγιο Νικόλο.
1: Και τι του πάνε? Καλέ, πόσο καιρό σε ψάχνουμε.
0: Αμέ, τον βρήκαν εδώ στην πόλη μας.
1: Πού το έχεις, γραφεία?
0: Δεν τον έχω φωτογραφία, όχι, δεν θα τον δεις.
1: Μήπως τον ξέρω.
0: Ορίστε, νάτος.
1: Α, καλέ, τον ξέρω, είναι εκεί τον άτομο.

0: Καλησπέρα στο Γιώργο. Καλησπέρα στην Ελένη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά της στο Viber. Να έχουμε ωραίο βράδυ, να έχουμε χαρούμενο ξημέρωμα. Φιλάκια πολλά, με πολύ αγάπη. Η Ελένη μας έστειλε αυτό το ωραίο μήνυμα στο Viber. Τι θα κάνεις τώρα εσύ, πουλάκι μου?
1: Τι θα πάω, θα πάω σπίτι, λογικά.
0: Θα πας σπίτι και τι θα φας, έτσι λοιπόν, το καθιερωμένο το βραδινό?
1: Λοιπόν, να δεις τι έγινε τώρα. Με παίρνει τηλέφωνο που λες η γυναίκα,
0: ναι,
1: και μου λέει σήμερα, μου λέει, έχουμε φακές, μου λέει, έχει φτιάξει μάνα μου. Τι λες, ρε, της λέω. Φακές 8 ώρες το βράδυ.
0: Τώρα σε τι χάσει χάλασαν, οι φακές ή που δεν τις έχει φτιάξει η μάνα της?
1: Και τα δύο. Τέλος πάντων, και τους λέω ότι δεν θέλω τις φακές.
0: Καταρχάς το βράδυ οι φακές είναι και λίγο. Όχι, δεν είναι δεν θα χορτάσεις, είναι πιο βαριές το
1: βράδυ. Ναι, ρε, εσύ. Πας καλά, για να χορτάσεις ακόμα τις φακές.
0: Δεν συμφωνώ για φακή το βράδυ με τίποτα. Για μεσημέρι, ναι.
1: Καλά, που λέει θα σου φτιάξω ένα έτσι λουκάνικο με πατάτες.
0: Κάτι πιο ελαφρύ.
1: Κατάλαβες.
0: Άσε μωρέ κι εσύ. Αλλά έχω και το επιδόρπιο, εγώ να σου πω την αλήθεια.
1: Πες το.
0: Θα πας στο coffee shop, στο Βασιλικό, ή θα πάρεις τηλέφωνο τα παιδιά μας εκεί στο 22-21-050-044. Ένα πέταγμα είναι. Θα σου φέρουν τα καλύτερα. Θα σου φέρουν και επιδόρπιο. Θα σου φέρουν, θες βάφλα, θες κρέπα, τι θέλεις. Από όλα έχουν. Pancakes. Πολύ ωραίες επιλογές για όλες τις ώρες της ημέρας. Τα παιδιά μας από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. 22-21-050-044.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σο καφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη: παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό. Θέλεις coffee shop. Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Κι αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
1: Μαρία! Τι είπες?
2: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
1: Άστο,
2: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
3: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
1: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
3: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
4: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
0: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
5: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κάνει ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
6: Ορίστε.
5: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντιακές στα διαδικτυακά μαθήματα.
6: Πάω τώρα.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
7: Πληροφορίες στο 2221-086-586.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
0: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ό,τι θες.
1: Αν ένα λιοντάρι τώρα
2: ναι.
1: ορμούσε πάνω σε μένα και πάνω στη μητέρα μου.
2: Ναι.
1: Ποιον θα έσαι πρώτα?
2: Το λιοντάρι.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
4: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
3: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
4: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
3: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
4: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
3: Βαδιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
4: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
7: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
9: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες.

0: Viva.gr.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα, σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
3: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: να.
1: Παρακαλώ.
2: Μαρία.
1: Έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι, έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
1: Παρακαλώ.
3: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

σταθμοί που μιλάνε για επιτυχίες. Εμείς τις παίζουμε. Σοκ FM 104,8.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
3: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με την Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
4: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μακ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
5: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
6: Πού πάμε μετά?
7: Στείλε location.
6: Red Rose Cafe.
7: Κρέπα.
6: Ναι.
7: Μπέργκερ.
6: Εννοείται.
7: Και μετά story.
6: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
7: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Όποιος θέλει κοπέλα για σοβαρή σχέση.
2: Ναι.
1: Έχω μια φίλη.
2: Ναι.
1: Και σκεφτείτε ότι με ρώτησε από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει μηνυματάκι στο Viber.
2: Τέτοια απορία, ας πούμε, με το από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσα να έχω, ρε παιδί μου, από ποιο δέντρο βγαίνουν τα χαρτονομίσματα.
1: Έχω δύο φίλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλόγο.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Αλυμπινή,
6: πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
2: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
1: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμης στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
2: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
1: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
2: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
1: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-87082.
2: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
3: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798. Ήρθε η ώρα να ταξιδεύσεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
4: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
3: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση εσύ.
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Για ακούστε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα που λέτε μια πάπια και πάει στο μπαρ και λέει στον μπαρμαν.
2: Έχεις ψωμάκι.
1: Λέει η πάπια. Όχι, λέει ο μπαρμαν. Και φεύγει η πάπια. Να σου την άλλη μέρα η πάπια πάει στον μπαρμαν.
2: Έχεις ψωμάκι.
1: Όχι, λέει ο μπαρμαν. Και φεύγει το παπί. Μετά την άλλη μέρα να σου το παπί πάει στον μπαρμαν.
2: Έχεις ψωμάκι.
1: Την κοιτάει ο μπαρμαν. Όχι, λέει. Φεύγει το παπί. Να σου την άλλη μέρα πάει πάπια.
2: Έχει το παπί.
1: Όχι, λέει ο μπαρμαν. Αρχίζει και φορτώνει τώρα. Μετά από λίγο η πάπια.
2: Έχει ψωμάκι.
1: Όχι, λέει ο μπαρμαν.
2: Έχει ψωμάκι.
1: Λέει η πάπια. Έτσι και μου το ξαναπεί, θα σου καρφώσω το ράμφο πάνω στην μπάρα, λέει ο μπαρμαν. Και φεύγει η πάπια. Να σου την άλλη μέρα η πάπια. Πάει στο μπαρμαν και του λέει.
2: Έχει καρφιά.
1: Όχι, λέει αυτό. Έχει ψωμάκι.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
10: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
11: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
10: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
11: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
10: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
11: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
10: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
12: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.com.
13: Πού πάμε μετά?
14: Στείλε location.
13: Red Rose Cafe.
14: Κρέπα.
13: Ναι.
14: Μπέργκερ.
13: Εννοείται.
14: Και μετά story.
13: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
14: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
15: Συγγνώμη, Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
16: Are you talking to me?
15: Τέλεια! Κανένας πατριώτης, ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
16: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
15: Τηλέφωνο 2221-086-586.
16: Παπαχαραλάμπους.
15: Πείρα, συνέπεια, επιτυχία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

απλά ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Yo, ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιδρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Τα αγγλικά ξέρεις?
2: Εγώ άπτεστα, αγάπη μου, άπτεστα.
1: Πάμε να δούμε κάποιες εκφράσεις που θα μας βοηθήσεις να τις μεταφράσουμε.
2: Έχω πάρει lower, έχω πάρει όλα τα.
1: Ωραία, πάμε.
2: Τα πτυχία. Γιατί είναι σαν τα λαρισαίικα. Για λέγε.
1: Sleep φοράς?
2: Όχι, δεν φοράω sleep. Συνήθως είναι baby dog.
1: Σε παρακαλώ! Σε παρακαλώ!
2: Τώρα δεν μου είπαν φοράω sleep.
1: Δεν θα πάει καλά αυτό. A nice party.
2: A nice party. Εκεί ήταν και ο Λεωνίδας.
1: Α, nice party! Γιωργίτσα! Σε παρακαλώ, ρε κορίτσι μου, φτάνει!
2: A nice party! Προς Πελοπόννησο μεριά!
1: Πάω στο επόμενο!
2: Ναι!
1: Συχεσμένη!
2: Κι εγώ χεσμένη σε έχω, αλλά εντάξει, δεν το κάνουμε θέμα!
0: Παρατάμε, ρε κούκλα! Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κάνω ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
5: Ορίστε.
4: Παπαχαραλάμπους. Βρε είναι αυθεντιακές στα διαδικτυακά μαθήματα.
5: Πάω τώρα.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, πλατεία Κανήθου.
5: Πληροφορίες στο 2221-086-586.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρ' τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Σοκ FM 104,8.

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιδρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Yo era

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: διώξουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή Σύλλογο?
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις ψάρι που είναι συγγενικό με τον κολιό. Το γνωστό ψάρι. Το οποίο δεν έχει ηθικές αναστολές. Πάει με όλα τα υπόλοιπα ψάρια. Πώς λέγεται?
2: Ο πολιός.
1: Όχι. Ο ξεκολιός.
0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Σοκεφέμ 104,8.
4: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τι κάνουν παιδιά όλες οι γυναίκες παγκοσμίως?
2: Ναι.
1: Μόλις πέσουν στο κρεβάτι και τρελαίνεται ο άντρας.
2: Του κάνουμε αγκαλίτσα, του λέμε, του δίνουμε ένα φυλάκι, του λέμε ναι. Καληνύχτα μωρό μου.
1: Τι κάνουν όλες οι γυναίκες παγκοσμίως μόλις πέσουν στο κρεβάτι και ο άντρας? Τρελαίνεται, μουρλαίνεται, σου λέει έλα ρε φίλε, έλα.
2: Σου βάζω τα παγωμένα μου πατουσάκια στο πόδι σου για να ζεσταθώ.
1: Και λέω έλα ρε φίλε, δόξα τω Θεώ.
2: Το βρήκα.
1: Τι?
2: Δεν το έχω κάνει ποτέ, αλλά θα τρελαινότανε πάρα πολύ.
1: Είμαι σίγουρο ότι το έχει κάνει ποτέ. Ναι, για λέγε.
2: Πάμε να δούμε μπάλα. Βάλε μπάλα να δούμε στην τηλεόραση. Αυτό θα τρελαινόταν. Δεν το έχω πει ποτέ.
1: Όχι. Ένα πράγμα, κορίτσια. Ένα πράγμα.
2: Κύριε Γιώργο.
1: Άμα το κάνετε με το που πέσετε στο κρεβάτι, το κάνετε αυτό, ο άντρα θα τρελαθεί. Θα σα ερωτευτεί 10 φορέ περισσότερο.
2: Κύριε Γιώργο.
3: Ησυχία.
2: Γιώργο, εντάξει, έλεος.
1: Δεν το έχεις κάνει ποτέ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.